Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα του σύγχρονου Ισπανού μαέστρου και συνθέτη Φρανσίσκο Κολ, γεννημένου το 1985. Σολίστη ήταν η βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτα. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διήθυνε ο ίδιος ο Φρανσίσκο Κολ. Ακολουθεί το διπλό κοντσέρτο για δύο ορχήστρες εγχόρδων, πιάνο και τύμπανα του Μπόχουσλαβ Μάρτινο. Αποτελείται από τρία μέρη: Πόκο Αλέγκρο, Λάργο Αντάτζο, Αλέγκρο. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει και πάλι ο Φρανσίσκο Κολ.

Ακούσαμε το διπλό κοντσέρτο για δύο ορχήστρες εγχόρδων, πιάνο και τύμπανα του Μπόχουσλαφ Μάρτινο. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διεύθυνε ο Φρανσίσκο Κολ. Ακολουθεί σε οργανική εκδοχή, δίχως γυναικεία φωνή, η μουσική μπαλέτου «Ο Μάγος Έρωτας» του Μανουέλ Ντεφάγια. Τα 12 μέρη είναι τα ακόλουθα. Εισαγωγή και σκηνή στο σπήλαιο «Η νύχτα». Τραγούδι του ερωτικού καημού. Το φάντασμα. Ο χορός του τρόμου. Ο μαγικός κύκλος, ρομάντσα του ψαρά. Μεσάνυχτα, τα μάγια. Τελετουργικός χορός της φωτιάς. Σκηνή. Χορός των σπινθύρων της φωτιάς. Παντομήμα. Χορός της παιχνιδιάρικης αγάπης. Φινάλε, οι πρωινές καμπάνες. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει και πάλι ο Φρανσίσκο Κολ. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει και πάλι ο Φρανσίσκο Κολ.

Ακούσαμε σε οργανική εκδοχή, δίχως γυναικεία φωνή, τη μουσική μπαλέτου «Ο Μάγος Έρωτας» του Μανουέλ Ντεφάγια. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διεύθυνε ο Φρανσίσκο Κόλ. Ακολουθούν τα τρία ισπανικά κομμάτια για κιθάρα του Χωακίν Ροδρίγο, «Φαντάγκο», «Πασακάλια», «Θαπατεάδο». Ερμηνεύει ο Γκόραν Λίστες.

Ακούσαμε τα τρία ισπανικά κομμάτια για κιθάρα του Χωακίν Ροδρίγο. Φαντάγκο, Πασακάλια, Θαπατεάδο. Ερμήνευσε ο Γκόραν Λίστας. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια της Σαλού, Vivan los que ríen, από την πρώτη πράξη της όπερας «Η σύντομη ζωή» του Μανουέλ Ντε Φάγια. Την υψήφωνο Μανόν Φεμπέλ συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λαβάλ, του Καναδά, υπό τον Ζακ Λακόμπ.

Ακούσαμε την άρια της Σαλού, Vivan los que rien, από την πρώτη πράξη της όπερας «Η σύντομη ζωή» του Μανουέλ Ντε Φάγια. Την υψήφωνο Μανόν Φεμπέλ συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λαβάλ του Καναδά υπό τον Ζακ Λακόμπ. Ακολουθεί το Quintet των Χόρδων, έργο 30, αριθμός 6, με την επωνυμία «Η νυχτερινή μουσική των δρόμων της Μαδρίτης» του Λουίτζι Μποκερίνη. Ερμηνεύει ο Κρίστοφ Κουά, δεύτερο βιολοντσέλο, με το Quartet των Χόρδων Γκρίνγκολτς.

Ακούσαμε το Quintet των Χόρβων, έργο 30, αριθμός 6, με την επωνυμία «Η νυχτερινή μουσική των δρόμων της Μαδρίτης» του Λουίτζι Μποκέρινι. Ερμήνευσε ο Κρίστοφ Κουά, δεύτερο βιολοντσέλο, με το Quartet των Χόρβων Γκρίνγκολτς. Ακολουθεί το Βιγιανθίκο Πράντο Βέρντε ή Φλωρίδο του Ισπανού αναγεννησιακού συνθέτη και ιερέα Φρανσίσκο Γκέρερο. 1528-1599. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Εσπέριον 20 υπό τον Τζόρδι Σαβάλ.

ακούσαμε τη Συμφωνία Αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα, έργο 15, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Ιγνάτσε Φέλιξ Ντομπζίνσκι, 1807-1867. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρουβέν Σίλβα. Επόμενη επιλογή του BBC, η λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσινέλη, 1920-2006. Η λειτουργία αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Κύριε, Γκλώρια, Σάνκτους, Benedictus, Agnus Dei. Σολίστη είναι η ψήφωνος Helen Neves, η μεσόφωνος Margaret Cameron, ο τενόρος Steven Jeffs και ο μπασοβαρίτονος Jamie Hall. Τους BBC Singers διευθύνει η Grace Rossiter.

Ήταν η λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσινέλη, 1920-2006. Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσινέλη, 1920-2006.

στην εκδοχή για πιάνο. Ερμήνευσε ο Ρότζερ Γουντουόρντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε μία ελάσσονα, Ρίον 484 του Αντώνιο Βιβάλτι. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro poco, andante allegro. Σολίστη είναι ο φαγκωτίστας Αλεξάντερ Ραντοσάβλιεβιτς. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Γκούντερ Πίχλερ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για φαγκότο, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε μία λάσονα, Ρίο 484 του Αντώνη Βιβάλτη. Σολίστη ήταν ο φαγκοτίστας Αλεξάνδερ Ραντοσάβλιεβιτς. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Γκούντερ Πίχλερ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε μη ύφεση μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν με αριθμό 10 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Αποτελείται από δύο μέρη, Allegro Moderato, Presto Assai. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ, ο βιολιστής Μπεν Λισελ και ο βιολοντσελίστας Μίκελ Χουέ Γκριάντ.

ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε μη ύφεση μείζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 10 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσαν ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ, ο βιολιστής Μπεν Λισελ και ο βιολοντσελίστας Μίκελ Χουέγκριαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το αντάτζο για έγχορδα, έργο 11 του Σάμιελ Μπάρπερ. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρίτσαρντ Ντάφαλο.

Ακούσαμε το αντάτζο για έγχορδα έργο 11 του Σάμιουελ Μπάρμπερ. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Ρίτσαρντ Ντάφαλο. Ακολουθεί η άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα «Rivolgete a lui lo sguardo» Κέχελ 584 σε λιμπρέτο του Λορέντσο Ντα Πόντε και μουσική του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η άρια προοριζόταν αρχικά για τον ρόλο του Γκουλιέλμο στην όπερα «Così fan tutte», «Έτσι κάνουν όλες», του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου. Τελικά αντικαταστάθηκε από την άρια «Non siate ritrosi». Τον βαρύτονο Άλαν Μόνκ συνοδεύει η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρτη.

Ακούσαμε την άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα Rivolgete a lui lo sguardo και 1584 σε λιμπρέτο του Λορέντσο Νταπόντε και μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart. Όπως είπαμε, η άρια προοριζόταν αρχικά για τον ρόλο του Γκουλιέλμο στην όπερα Così fan tutte, έτσι κάνουν όλες, του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου. Τελικά αντικαταστάθηκε από την άρια «Non siate ritrosi». Τον βαρύτονο Άλαν Μόνκ συνόδευσε η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρτη. Επόμενη επιλογή του BBC, η Αραμπέσκ σε ντο μίζωνα για πιάνο, έργο 18, του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο Έρικ Λου,

Από τον πιανίστα Eric Lou ακούσαμε την Arabesque σε ντο μίζωνα, έργο 18 του Robert Schumann. Επίλογος της εκπομπής μας, το κονσέρτο για εγχορδά και μπάσο κοντινό, αριθμός 10 σε ντο μίζωνα, από το έργο 6, με γενικό τίτλο «Κονσέρτι απιού ιστρουμέντι» του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλάμπακο, 1675-1742. Αποτελείται από 3 μέρη, αλέγκρο, λάργο, αλέγκρο. Παίζουν μέλη του συνόλου Il Tempio Armonico.

Ακούσαμε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνου αριθμός 10, συντομίζωνα από το έργο 6, με γενικό τίτλο «Κονσέρτι απιού ιστρουμέντι» του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλαμπακό, 1675-1742. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Il Tempio Armonico. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα. Τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα και είναι ο τελευταίος ήχος της Αυγής για αυτή την εβδομάδα. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε με Ίβα Πογκορέλιτς να ερμηνεύει Ρόμπερτ Σούμαν, το «Κάτα σε ντόμιζονα όπου σε πτά».

Four Pieces for Violin and Piano, όπως 64 νούμερο 2, Vals Caprice. Αυτή θα είναι η επόμενη σύνθεση που θα ακούσουμε του Edward Napravnik. Ερμηνεύουν Λάνα Τρότοφσεκ στο βιολί και Λουντμίλα Γκέλοφ στο πιάνο.

Από την τριμερή σύνθεση Roman Poems και το μέρος Fountains of Rome θα ακούσουμε το Villa Medici Fountain at Sunset του Οτορίνο Ρεσπίγκι.

Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Γερμανός συνθέτης, μαέστρος, κιθαρίστας, πιανίστας και κριτικός. Ένας από τους επιφανέστερους συνθέτες της ρομαντικής σχολής. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση Piano Concerto νούμερο 1 σε ντομίζωνα όπους 11, J98. Παίζει η ορχήστρα Staatskapelle Dresden υπό τον Herbert Blumstedt. Σολίστ ο Πίτερ Ρόζελ.

Petite Suite, Alexander Borodin, σε ενορχήστρωση του επίσης Alexander Glazunov. Από τη συνεργασία λοιπόν αυτή των δύο Alexander θα ακούσουμε το 7ο και τελευταίο μέρος. Φινάλε Σκέρτσο. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμποργκ και διευθύνει ο Νέεμε Γιάρβι.

Σάρλ Βαλεντίν Αλκάν, Γάλλος συνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας. Ετίντ, όπως 39, νούμερο 3, Σκέρτσο Διαμπόλικο. Σολίστ, ο Κάρλ Πέτερσεν.

Βίλχεμ Φρίντερμαν Μπαχ. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, πρέστο, από τη σύνθεση Harpsichord Concerto σε φαμίζωνα F44. Παίζουν οι Harmonikes Mundi υπό τη διεύθυνση του Claudio Astronio.

Η θεωρία των πάντων, μια βιογραφική, ρομαντική, δραματική ταινία του 2014. Η μουσική του θέματος Arrival of the Birds είναι μια σύνθεση της Cinematic Orchestra. Παίζει η Metropolitan Orchestra.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Φτάσαμε όμως και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Να ευχηθώ ένα ευχάριστο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 7.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκίνημα τελευταίας εργάσιμης για την εβδομάδα αυτή τουλάχιστον, για αρκετούς. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 3 του μήνα Ιουλίου 2026. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Εσείς όπως πάντα ευελπιστούμε είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, καλημέρα σε όλους σας, καλή συνέχεια, καλό δρόμο. Σήμερα έχουμε αύξηση στην κίνηση στους δρόμους όπως κάθε Παρασκευή, αλλά και με το γεγονός ότι έχουμε τις πρώτες άδειες του Ιουλίου να είναι σε ισχύ, σημαίνει ότι θα έχει αυξημένη κίνηση. Οπότε να είστε προσεκτικοί για να φτάσετε στον προορισμό σας και να επιστρέψετε επίσης στην έδρα σας. 92,5-93,9 οι συχνότητες στις οποίες μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και rteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας του ραδιοφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μου για την υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατέρη Διαμαντοπούλου. Καλημέρα από όλες μας, σε όλους σας, και να δούμε πρώτα απ' όλα την ταυτότητα της ημέρας στο σαν σήμερα, πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις ειδήσεις στην δισογραφία και να την αναλύουμε σε κάποια από τα ζητήματά της. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν κάποιοι. Είναι ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας σήμερα. Θα σταθώ πολύ λίγο σε αυτό. Οι οικολογικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο εδραίωσαν αυτή την γιορτή κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου για να δοθεί μια ευκαιρία να μεταφερθεί το μήνυμα και να φτάσει παντού ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Και μάλιστα σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει και από τα Ινστιτούτα Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και στην Ελλάδα, είχαμε μείωση το 20 τουλάχιστον από τότε που έχουμε και την αντίστοιχη ημέρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη χρήση της πλαστικής σακούλας, κυρίως στα σούπερ μάρκετ. Βέβαια αυτό έγινε γιατί υπήρχε και αντίτιμο να το πληρώνεις. Τώρα, επειδή όμως δεν είναι μόνο αυτό το θέμα μας για την πλαστική σακούλα, έχουμε σαφώς έχουμε εξαλείψει αρκετά την πλαστική σακούλα από την ελληνική αγορά. Εμφανίστηκαν οι επαναχρησιμοποιούμενες, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι, αν το δούμε λίγο πιο, σε πιο μεγάλη εικόνα. Αυτό θα σώσει το περιβάλλον, δηλαδή το πλαστικό καλαμάκι που δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμείς ή η πλαστική σακούλα που δεν θα πάρουμε από το σούπερ μάρκετ. Ναι, όλα βοηθάνε, θα μου πείτε και θα συμφωνήσω, αλλά νομίζω ότι στο μεγαλύτερο πλάνο, στη μεγαλύτερη εικόνα, θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Η χρήση των όπλων, όλα αυτά που γίνονται σε μέση Ανατολή, Ουκρανία και οπουδήποτε είναι εμπόλεμη ζώνη, όλα αυτά που επηρεάζουν το περιβάλλον με τις ανανεώσιμες, αν θέλετε, πηγές ενέργειας που πολλές φορές για να αποδώσουν, υποτίθεται, ενέργεια οικονομικότερη, πιο άμεση και πιο φιλική προς το περιβάλλον, προηγείται καταστροφή του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε δει και κατά καιρούς. Εγώ απλά σας δίνω μια άποψη ταπεινή για την μεγάλη εικόνα. Δεν σώζει το περιβάλλον η πλαστική σακούλα του σούπερ μάρκετ. Μόνο. Δεν τη σώζει μόνο το πλαστικό καλαμάκι που θα χρησιμοποιήσουμε στον καφέ μας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους και είναι στο χέρι των δυνατών και των μεγάλων, όχι σε εμάς. Επιστρέφω λοιπόν. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, είπαμε. Μην χρησιμοποιείτε πλαστική σακούλα γενικώς, όχι μόνο σήμερα. Για να δω λίγο τα γεγονότα, τα πλέον σημαντικά ανά την ιστορία, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ κάθε μέρα να σας δίνω όλο τα ιστορικά. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Τον δείκτη Dow Jones, τον έχετε να ακούσει σαφώς περισσότεροι από εσάς, αφορά το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους, πρέπει να σας πω, που τον δημιούργησαν. Ήταν ο Charles Dow και ο Edward Jones. Γι' αυτό και Dow Jones. Έγινε το 1884. Τον δημοσίευαν δύο δημοσιογράφοι αυτοί που σας είπα σε μια μικρή εφημερίδα που εξέδιδαν τότε. Και έτσι λοιπόν τους έμεινε το όνομα που λέμε. Εγκαινιάστηκε ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 3 Ιουλίου του 1884. Ο Dow Jones είναι ο δείκτης. Ο δίσκος της Φεστού ανακαλύφθηκε στο υπόγειο δωματίου του Μινωικού Παλαιτιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη το 1908 σαν σήμερα από έναν Ιταλό αρχαιολόγο, τον Λουίτζι Περνιέρ. Ο δίσκος της Φεστού που έδωσε τόσα μα τόσα πολλά στοιχεία ανά την ιστορία. 1933
άρχισαν οι Ναζί να διώχνουν Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Άρχισε η καθάριση, αν θέλετε. Αυτό έγινε το 1933. 1964. Ακροδεξίοι εισβάλλουν στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές τους αντιμετωπίζουν και μάλιστα κάποιοι έρχονται στα χέρια με αυτούς και τους φορτώνουν κανονικά. Συνελήφθησαν τότε, το 1964, 30 νεαροί καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης αυστηρές. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από προεκλογική συγκέντρωση που γινόταν για τον υποψήφιο δήμαρχο Γεώργιο Πλητά, τότε υποψήφιο της ΕΡΕ. Μάλιστα, ήταν εν ώρα συνεδρίασης της Βουλής. Αυτά και άλλα πολλά πολλά, ανά την ιστορία δεν θα σας πω περισσότερα. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με την ειδησιογραφία. Για να δω λοιπόν τι έχουμε σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη θα σταματήσω αρχικά. Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και φαίνεται ότι έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους για να εντοπίσουν τους υπευθύνους για την τυφλή επίθεση, τις τυφλές επιθέσεις, μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε δολοφονία. Μιλώ για τα γκαζάκια στους στόχους των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην Βενεζουέλα τώρα, 8 μέρες μετά από τους σεισμούς, οι διασώστες έβγαλαν επιζώντα. Κι όμως είναι πραγματικότητα 8 μέρες. 2.595 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα και ακόμη επιζώντες βρίσκονται στα χαλάσματα. Αληθινό θαύμα. Στα Πετράλωνα, αυτή η πολυκατοικία που έγερνε, δεν την λες και δεν την βλέπανε και τελικά έπεσε. Σαν τον άλλον που είπε στην έννοικο της πολυκατοικίας, το επεσήμενε το γεγονός, τι γύρισε και της είπε αυτός. Και ο πύργος της Πίζας, λέει, γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Άκουσον. Τι άλλο θα ακούσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έχουν μείνει χωρίς κρατική αρρωγή. Οι 7 οικογένειες που έμειναν άστεγες. Ο Δήμος, από ό,τι είπαμε και χθες, μερίμνησε για μια πρώτη οικονομική υποστήριξη. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι το θέμα. Θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θα αποκτήσουν ξανά σπίτι. Ήταν το σπίτι τους, ήταν το βιός τους, όλα αυτά που είχαν μέσα. Άλλοι είχαν τα μηχανήματα της δουλειάς τους. 1002. Στην Μεσσηνία πάω. Ένα 6χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα. Η μητέρα του εργαζόταν στην ξενοδοχειακή μονάδα εκείνη την ώρα και ήταν στον πάνω όροφο. Δυστυχώς το παιδάκι, από άγνωστο πώς και γιατί, βρέθηκε στο νερό και έχασε την ζωή του. Σήμερα έχουμε 24 ώρια απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας, δεμένα τα πλοία. Υπάρχουν δρομολόγια που γίνονται από το Λαύριο. Για όσους σκοπεύετε να πάτε και να μετακινηθείτε με πλοίο από τον Πειραιά τη Ραφίνα σήμερα, ενημερωθείτε πρωτίστως από τα κατατόπους λιμεναρχεία για το πού πραγματοποιούν τα δρομολόγια και πού όχι. Ένας 55χρονος μοτοσυκλετιστής στο κάτω σαμικό της Ηλίας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ένας ακόμη θάνατος στην άσφαλτο, δυστυχώς. Στα υπόλοιπα βλέπω τις επικαιρότητες, είχαμε κι άλλον νεκρό, 42χρονο, ακούστε να δείτε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε, στο Ξηρόμερο καταρχάς αυτό το περιστατικό. Ο 42χρονος λοιπόν ακινήτο με την μοτοσυκλέτα του στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών, όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο σε ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα σήμερα στη 1:30. Τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε όμως δυστυχώς ο θάνατός του. Ξαναλέω και πάλι, ο 42χρονος έχασε τη ζωή του σε αυτό το μοιραίο τροχαίο, ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του σε επαρχιακή οδό στο Ξηρόμερο και συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. Εδώ θα συμπληρώσω εγώ ότι η εμφάνιση ομάδας, αν θέλετε, ή ενός ή περισσότερων αγριογούρουνων στην περιοχή και στο εθνικό εκεί δίκτυο και το παραλιακό, δεν είναι κάτι καινούριο για όσους είναι από την περιοχή και ξέρουν ή έχουν μετακινηθεί από εκεί. Είναι κάτι που μπορεί κανείς να το δει πολύ συχνά. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα τραγικό αποτέλεσμα, χάνοντας τη ζωή του ένα 42χρονος γιατί τράκαρε με ένα αγριογούρουνο πάνω στο δρόμο. Και χθες, όπως είπαμε, ανασύρθηκε η σωρός του άνδρα που αγνοούνταν για πολλές ώρες στο φαράγγι της Νήσας, στον Τρίφο και στο Ξηρόμερο. Νεκρός βεβαίως, ο φίλος του που ήταν μαζί του κατάφερε και διασώθη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, είναι πολύ καλά στην υγεία του. Θα βάλω μια νοτελεία για να σας πω μια κουβέντα και για τον καιρό, νομίζω ήθελα να σας πω κάτι σήμερα, ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό. Έχουμε και λέμε. Καταρχάς δεν θα σας τα πω εγώ σήμερα, αυτολεξί ή με την εγκυρότητα που χρειάζεται. Θα μας τα πει αργότερα στις 10:30 ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, ο επιχειρησιακός προγνώστης μετεωρολόγος μας, που ανιδιοτελώς μας δίνει τα φώτα του, μας ενημερώνει.
Και νομίζω ότι σε αυτά που μας είχε πει, επειδή τα θυμάμαι, τα είχα σημειώσει χωρίς να έχω σημειώσει τώρα, αλλά τα θυμάμαι όμως, νομίζω ότι είμαστε στα επίπεδα που μας είχε δώσει. Και επειδή υπήρξε και μια τρομοκρατία, να την πω, γύρω από καύσονες που θα ξεπεράσουν τα 40 κλπ. Κλπ. Μας είχε πει χαρακτηριστικά τότε τις θερμοκρασίες που θα φτάσουν. Και εκεί φτάσαμε. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά γύρω στις 10.30 μαζί του για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πάντως σήμερα ο καιρός θα είναι καλός στη Δυτική Ελλάδα. Λίγο συννεφιά έχουμε το απόγευμα και στα υπηρετικά της χώρας έχουμε και τοπικές βροχούλες. Κάπου κάπου στα πολύ πιο ορεινά έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Και όταν μιλώ για υπηρετικά ορεινά, μιλώ από Ναυπακτέα και πάνω και βεβαίως από περιοχή Καλαβρίτων και πάνω, δηλαδή πιο ορεινά. Μικρή πτώση έχουμε τη θερμοκρασία στα βόρεια. Σήμερα πάντως εδώ μένουμε στα γνωστά 35 σήμερα, κάπου εκεί. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, κάντε μια μικρή διακοπή και εσείς και εμείς με μουσική ανάση επιστρέφουμε.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε σιγά σιγά όπως κάνουμε πάντα, να ξεκινήσουμε την ανάγνωσή μας. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία η συγκεκριμένη. Να διαβάσουμε λοιπόν μαζί τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνεται εκεί η δισογραφία, για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε η πρωινή γνώμη σήμερα. Κεντρικό της θέμα, καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που έριχνει το ποσοστό στο 35% μετά την τριετία. Μην βιάζεστε, δεν είναι πλήρης καταργήση, έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας. Και συνεχίζει η εφημερίδα. Στο 70% όλες οι συντάξεις χειρίας. Κεραμέως, νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κατσανιώτης, ουσιαστική δικαίωση για χιλιάδες συμπολίτες μας. Σωστή κίνηση, θα μπορούσε να γίνει λίγο νωρίτερα. Απάτη μαμούθ με κρυπτονομίσματα. Δύο πατρινοί έπεσαν στην παγίδα απατεώνα λογιστή που τους έπεισε να επενδύσουν μισό εκατομμύριο ευρώ. Στο επίκεντρο η ελληνική επιχειρηματικότητα διαβάζουμε επίσης. Στο επιμελητήριο Αχαΐας στην 57η Γενική Συνέλευση στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη συνεχίζω εγώ να διαβάζω. Τέλος στο χάος των πολυκατοικιών, ελεύθερος ο διαχωρισμός διαμερισμάτων, νέοι κανόνες για κοινόχρηστα διαχείριση και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Σημείο σεισμών αναστατώνει τα Καλάβρητα. Πάνω από 15 μικρές δονήσεις έχουν καταγραφεί από τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης. Το κουβεντιάσαμε το θέμα χθες με τον συνάδελφο. Είναι μια μικροσεισμική δραστηριότητα συνηθισμένη για την περιοχή από ό,τι φαίνεται. Στην ίδια εφημερίδα, στην Πρωινή Γνώμη, για να ολοκληρώσω την ανάγνωσή της, νέα ζωή για το εργοστάσιο τέχνης. Αποκατάσταση και αναβάθμιση με χρηματοδότηση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. Τον έπιασαν στον ύπνο, στη φυλακή μεταφέρθηκε ο Αλβανός διακινητής ναρκωτικών που συνελήφθη στο Αίγιο. Και στην τελική ευθεία το μεγάλο έργο, οριστικός ανάδοχος για το κολυμπητήριο της Αγιάς, σημαντικότατο και αυτό. Στην Πάτρα από μεθαύριο το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εστιοπλοείας με 304 συμμετοχές. Πελοπόννησος, η επόμενη εφημερίδα και το πρωτοσέλιδό της, δύο κεντρικά της θέματα. Γενικά κεντρικά θα έλεγα θέματα στο πρωτοσέλιδο. Τρομάζουν μόλις δουν το ενίκιο. Αρκετά κενά διαμερίσματα οδηγούν σε ξεφούσκωμα τιμών. Ζητούν μέχρι και 650 ευρώ για ένα φοιτητικό διαμέρισμα 35 τετραγωνικών στο κέντρο της Πάτρας. Βλέπετε τι γίνεται. Τα φοιτητικά ενίκια φτάνουν στο ταβάνι. Εξωπραγματικές τιμές ζητούν οι ιδιοκτήτες. Και όλο αυτό, να ξέρετε, το αποτυπώνει και η εφημερίδα στην αναφορά της και στο άρθρο της, θα φέρει την κρίση στην κτηματαγορά. Είναι σίγουρο. Και να ξέρετε ότι οι πόλεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι φιλόξενες για τους φοιτητές είναι οι πόλεις στις οποίες θα αποφεύγουν οι φοιτητές στο μέλλον να δηλώνουν στις προτιμήσεις των σχολών τους. Αυτό είναι σίγουρο. Το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια να αποτυπώνεται και λόγω της κρίσης οικονομικής κλπ. Αλλά τώρα όταν ένας φοιτητής θέλει τόσα πολλά χρήματα και η οικογένειά του έτσι γενικότερα για να πάει σε μια πόλη όπως η Πάτρα, θα πω εγώ, για, και να πληρώνει 650 ευρώ για 35 τετραγωνικά μόνο για το ενίκιο, να ξέρετε ότι είναι σίγουρο, και το λέω και ως γονιός θα μπορούσα να το σκεφτώ, θα προτιμούσε μια μικρότερη επαρχιακή πόλη σε ένα αντίστοιχο τμήμα εάν το κόστος διαβίωσης ήταν πολύ χαμηλότερο και τα ενίκια χαμηλότερα. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Η εκτίμηση είναι ότι η αγορά της φοιτητικής θα έχει πιάνει ταβάνι και ότι θα έχουμε ξεφούσκωμα σε κάποιες περιπτώσεις των τιμών. Θα δούμε. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος, κλείνω την παρένθεσή μου και προχωρώ. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος βρίσκομαι και διαβάζω επίσης: πέτρες, δακρυγόνα, τραυματίες και συλλήψεις έξω από τη Βουλή. Άγρια επεισόδια στα Τύρανα απέναντι στις ασπίδες των ΜΑΤ. Σκηνές χάους χθες το απόγευμα έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, συγκρούσεις με διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις. Θυμίζουμε ότι οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το τέλη Μαΐου με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε μια προστατευόμενη περιοχή στην Αλβανία. Ένα θέμα που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου και τον σύζυγό της, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη συγκεκριμένη επένδυση. Η εφημερίδα Πελοπόννησος γράφει επίσης: στα Κάγκελα οι αιρετοί για τις βουλευτικές λίστες αντιδρούν στο τελεσίγραφο Μητσοτάκη για παραιτήσεις. Θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους έδωσε διορία ενός μήνα στους αιρετούς να παραιτηθούν εάν θέλουν να διεκδικήσουν μια βουλευτική έδρα στην περιοχή τους. Ένα μήνα αυστηρά, πρέπει να το κάνουμε σε ένα μήνα. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς δεν συμφωνούν, διαφωνούν. Συνεχίζω. Φαρμάκης. Ο Περιφερειάρχης, το εργοστάσιο τέχνης ξαναγεννέται, κλείνει μια πολιτιστική και κοινωνική εκκρεμότητα της Πάτρας.
Χίον διεκδικεί τον Λευκό Χρυσό, η πατρινή επιχείρηση στην κούρσα για τον πλειοψηφικό ποσοστό στις ελληνικές αλικές. Χάρα Λαμπογιάννη, υφυπουργός εσωτερικών, μιλά για τις αλλαγές για ένα αποτελεσματικό και φιλικό δημόσιο. Σύγχρονη δημόσια διοίκηση είναι ο τίτλος της. Αυτά μεταξύ άλλων, ναι, τα κυριότερα σας δίνω πάντα. Στην Εφημερίδα Πελοπόννησο συνεχίζω με το Σύμβουλο των Επιχειρήσεων. Πρώτο σελίδο της σήμερα. Καλό το θέμα και ο τίτλος ελκυστικός. Θα ήθελα να μάθω και περισσότερα επί τούτου. Η ακρίβεια για τους καταναλωτές συνεχίζεται και αναζητούνται λύσεις. Προτάσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Μιλούν στην εφημερίδα εκπρόσωποι όπως ο πρόεδρος, ο Βασίλης Κορκίδης. Επίσης, εκπρόσωποι από σούπερ μάρκετ. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ καταθέτουν απόψεις για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η αγορά με συγκεκριμένες προτάσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Είναι το κεντρικό και βασικό θέμα της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα. Διαβάζω παράλληλα ακτογραμμές, θωράκιση από τη διάβρωση. Τα λέγαμε και χθες. Μιλάμε για την ακτογραμμή 5,5 περίπου χιλιόμετρων. Θυμίζω Ροίτικα, Μονοδέντρη, Βραχνίκα και Τσουκαλέικα. Προχωρά παρά τις καθυστερήσεις όλο αυτό το έργο και νομίζω ότι. Μέσα στο φθινόπωρο το αργότερο, όλα πάνε καλά και δεν έχουμε άλλο τύπου καθυστερήσεις, θα έχουμε και τη δημοπράτηση. Λοιπόν, τι άλλο, αντίδραση για τα δημοτικά τέλη, αντιδράσεις από Πομιδά για την αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών που θα γίνονται πλέον από τους ιδιοκτήτες. Ξεκίνησε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρα, στο πρόγραμμα οι ενότητες, οι παράλληλες εκδηλώσεις και η φιλοσοφία του Διεθνούς Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν από την Δημοτική Αρχή. Και θα κλείσω με την εφημερίδα Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Κεντρικό της θέμα. Τι λένε οι κτηνοτρόφοι στην Ετωλό Ακαρνανία? Βόλοι για την τρύπα των επιδοτήσεων, θετική για το νέο σύστημα σήμανσης οι κτηνοτρόφοι, ωστόσο ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Στην εφημερίδα επίσης Συνείδηση, Βόνιτσα, Φαραγκινήσας, τραγικός επίλογος της έρευνας, βρέθηκε η σωρός του 40χρονου που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης. Αποκαλυπτική έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κατάχρηση στα αντιβιωτικά περίπου στα 130 κουτιά ανά 1.000 κατοίκους το μήνα. Φτάνει στην Ετωλό Ακαρνανία η κατάχρηση των αντιβιωτικών. Ενδιαφέρον το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Ναύπακτος, γράφει η Συνείδηση, νέο συμβάν με παλιό γνώριμο διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο. Είναι αυτό που σας είπα χθες, μεταξύ αυτών και ανήλικη. Σπύρος Κωνσταντάρας, Χρήστος Κακαβάς, Θέρμο και Καρπενήσι θα προτείνουν κοινή χωροταξική οργάνωση, επένδυση. Μάλιστα. Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, ομόφωνα το Προεδρείο, όχι και η Δημοτική Επιτροπή. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να τα διαβάσετε και εσείς από τις εφημερίδες της περιοχής σας, ενισχύοντας και τον έντυπο και όχι μόνο τύπο. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο στάθηκα λίγο περισσότερο στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γιατί όπως σας είπα είναι απόλυτα ελκυστικό το πρώτο της θέμα, το κεντρικό πηγαίο θέμα στην πρώτη σελίδα, με τις αναφορές στους ανθρώπους της αγοράς που έχουν προτάσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Από αυτή λοιπόν την αναφορά ξεκίνησα και θα καλημερίσω μαζί σας τον εκδότη και συνάδελφο του Σύμβουλου Επιχειρήσεων, τον Παναγιώτη Γιαλένη, όπως πάντα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ο τίτλος νομίζω ότι αποτυπώνει αυτό που θέλουμε να μάθουμε και τις προτάσεις που υπάρχουν για τη μείωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν προτάσεις, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Έχω συνομιλήσει με κάποιους από τους ανθρώπους αγοράς πολλές φορές και μου έχουν δώσει προτάσεις. Το θέμα είναι η υλοποίησή τους. Για πες μου λίγο περισσότερα πράγματα, να προειδεάσουμε και τους ακροατές για το τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο σχετικά με την ακρίβεια των τιμών.
1: Το σημερινό πρωτοσέλιδό μας στηρίζεται σε προτάσεις που έχουν ξεκινήσει από τον πρόεδρο του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και πρώην πρόεδρο της ΕΣΕΕ, τον κύριο Κρακίδη. Και βέβαια συνοδεύεται και από προτάσεις εκπροσώπων της τοπικής αγοράς αλλά και των καταναλωτών. Συνοψίζονται πολύ σύντομα σε τρεις αυτές τις προτάσεις. Η μία έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός αφορολόγητου αποθεματικού που θα στηρίζει την τοπική παραγωγή. Για πάντα αναφερόμαστε στον χώρο του σούπερ μάρκετ, ναι, τον βασικό χώρο που διακινούνται έτσι, τα τρόφιμα.
0: Και παρατηρούνται και οι ανατιμήσεις οι πιο συχνές και οι πιο μόνιμες.
1: Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί από εκεί κατά ψέματα πλέον ψωνίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών. Η αγορά έχει συγκεντρωθεί σε 5 στην ουσία μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και η μικρή αγορά παντοπολίων και εν πάση περιπτώσει διακίνησης τροφίμων έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Η μία λοιπόν πρόταση έχει να κάνει με αυτό. Η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει με την μείωση, την αλλαγή και την μειωμένο ΦΠΑ, την αλλαγή
0: ΦΠΑ
1: από 3 κατηγορίες σε 2, από 11 και 19 μικρή κατηγορία και μεγάλη, που και αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται και είναι σημαντικό. Θα έλεγα λοιπόν για τις προτάσεις, για να μην σταθούμε, να μην επαναλαμβάνω τις προτάσεις που έχουν γίνει. Στην ουσία θα ήθελα, έτσι μην παίρνουμε και χρόνο από τους ακροατές. Υπάρχουν προτάσεις και στο προηγούμενο είχαμε ξανακουβεντιάσει για τη μείωση του ΦΠΑ και κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να περάσει στην κατανάλωση. Βλέπουμε ότι από την πλευρά και των σούπερ μάρκετ, παράδειγμα ο κύριος Ανδρικόπουλος, της γνωστής έτσι, αλυσίδας, της πατρινής αλυσίδας, θεωρεί ότι τα τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως των ιδίων, στηρίζουν τους τοπικούς παραγωγούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι προτάσεις οι οποίες δεν είναι, ακούγονται για πρώτη φορά. Και υπάρχουν βέβαια και αμφιβολίες στο κατά πόσο η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει στην κατανάλωση. Αυτοί οι οποίοι είναι, αυτοί οι οποίοι στέκονται πάρα πολύ αρνητικά στο κατά πόσο οι προτάσεις τέτοιας μορφής μειωμένου ΦΠΑ ή στήριξη των τοπικών παραγωγών θα περάσουν στους καταναλωτές, είναι οι ίδιοι εκπρόσωποι της. Μιλάει στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων ο πρόεδρος της, του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λιχωρίτης, ο οποίος αμφισβητεί ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν την πρόθεση, υλοποιώντας κάποιες προτάσεις, να μειώσουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν μία πολυσπερμία έτσι, προτάσεων και αποδοχών τους, που τον πυρήνα του προβλήματος φαίνεται να μην τον ακουμπούν. Γιατί είτε στο σύνολό τους, οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατευθεί και διαβάζουμε στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων, είτε επιμέρους, είναι κάτι το οποίο συζητιέται πολύ καιρό, αλλά στην τελική, έτσι, στο τελικό συμπέρασμα η ακρίβεια δεν χτυπιέται. οι τιμές στο σούπερ μάρκετ αντί να χαμηλώνουν αυξάνονται. Τα κέρδη ή η τζίρι, ας το πούμε έτσι, τα κέρδη είναι μια άλλη υπόθεση. Μεγαλώνουν χρόνο με τον χρόνο.
0: Έχουμε αλματοδός.
1: Ένα 7% αύξηση, όπως δείχνουν τα στοιχεία, στους μεγάλους πλέον τζίρους, οι τζίροι οι οποίοι, και είναι και λογικό, ο Έλληνας, μην έχοντας πολλά άλλα πράγματα να κάνει, στα τρόφιμα, εκεί πάει τα περισσότερα λεφτά του.
0: Νομίζω ότι είναι και η βασική του ανάγκη, η Παναγιώτη, έτσι
1: και
0: αλλιώς.
1: Είναι και η βασική ανάγκη.
0: Και δεν υπάρχει και περιθώριο, γιατί αν το δούμε λίγο πιο πίσω, διέθετε από τα οικονομικά του έσοδα, διέθετε και κάπου άλλο και στην ψυχαγωγία του και στη διασκέδαση και στα άλλου τύπου αγορές.
1: Και στις διακοπές, μια και
0: έτσι,
1: είμαστε.
0: Μπράβο. Και τώρα όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα πράγματα έχουν εκλείψει από τον μέσο καταναλωτή σήμερα. Δηλαδή, αν δεν έχουν μειωθεί, σίγουρα, για να μην σου πω ότι δεν υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις, διακοπές ένας στους τρεις θα κάνει φέτος. Και μάλιστα σε μειωμένο αριθμό ημερών και συνήθως σε περιοχές που θεωρούνται και πιο οικονομικά προσιτές. Οπότε την εικόνα την ξέρουμε λίγο πολύ ποια είναι.
1: Ξέρουμε, και μην ξεχάσουν στο πλαίσιο του ιδίου αφιερώματος φιλοξενούμε και τι απόψεις με το τι γίνεται στον χώρο της αγροτικής παραγωγής.
0: Α, εκεί τα πράγματα
1: αυτή την
0: είναι.
1: Αυτή την περίοδο στον ηλιακό κάμπο είναι τα καρπούζα τα οποία μαθαίνουμε ότι οι τιμές είναι απαγορευτικές στο να τα μαζέψουν για την παραγωγή. Με 8 λεπτά το κιλό, όπως μας λέει ο πρόεδρος των Γεωπόντων.
0: 8 λεπτά το κιλό και εμείς το αγοράζουμε πόσο, 70-80 λεπτά. Είναι σαν την πατάτα, Παναγιώτη, μου θυμίζει το θέμα της πατάτας. Που έμενα διάθετη στα χωράφια γιατί τους έδιναν 20 λεπτά για να το πάρουν από το χωράφι. Οι έμποροι, εν πάση περιπτώσει, οι μεσάζοντες. Και εμείς το βρίσκαμε την πατατούλα στην αγορά πάνω από 60 λεπτά, στην καλύτερη.
1: Το ρεπορτάζ ο πρόεδρος των καταναλωτών, κ. Δεχουρίτης, αναφέρει μία τακτική η οποία προφανώς θα πρέπει να ελέγχθει.
0: Α, ναι, μας την είχε... Το έχουμε κουβεντιάσει μαζί, το έχεις δίκιο, ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο,
0: είναι
1: αλλά
0: το τρίκ που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες, έτσι, που έχουν θυγατρικές εταιρείες, αυτό δεν λες.
1: Και ναι, αυτό αναφέρει και πάλι. Mm-hmm. Είναι μια πρακτική η οποία νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Νομίζω ότι το πώς φτάνει στον καταναλωτή τα 8 λεπτά 80
0: έτσι.
1: Και από ό,τι μαθαίνω στα νησά του Ιωνίου είναι 1 ευρώ το κιλό το καρπούζι.
0: Το κιλό και όταν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση άλλου τύπου η φέτα το καρπούζι έχει 80 λεπτά.
1: Έτσι όπως θα λες. Όλο αυτό είναι νομίζω αυτό που πρέπει να ειδωθεί, αυτό που αναφέρουν και οι καταναλωτές ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν στην ουσία και δεν δουλεύουν.
0: Ναι. Άρα τότε οι προτάσεις τι μπορούν να σε τι θα αποδώσουν. Σε τι θα αποδώσουν οι προτάσεις όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι για να τηρούνται τα μέτρα όποια και αν είναι αυτά και θα ληφθούν. Πώς θα γίνει.
1: Προφανώς. Εγώ λέω από τις προτάσεις τις οποίες δημοσιεύουμε, παρότι υπάρχουν αντιρρήσεις όπως σου είπα,
0: στάσεις,
1: θα σταθώ σε αυτό. Σε αυτό που αναφέρεται στη στήριξη της τοπικής παραγωγής.
0: Ναι.
1: Εις βάρος βέβαια των εισαγόμενων.
0: Ναι.
1: Βέβαια με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και τις αφρώες εισαγωγές που θα γίνονται από τη Λατινική Αμερική, από όλες αυτές τις πολιτικές που ευνοούν τις εισαγωγές, την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων. Τα έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά μαζί.
0: Ναι,
1: που πέραν από το ότι πλήττουν τις τοπικές παραγωγές, άρα και την ελληνική παραγωγή, δημιουργούν και προβλήματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα.
0: Ναι, τα έχουμε πει και αυτά. Και το διαπιστώνουμε καθημερινά. Αν δει κανείς τις ανακλήσεις που γίνονται καθημερινά, που δημοσιοποιούνται, τέτοιου τύπου προϊόντα ανακαλούνται. Εγώ ελληνικό προϊόν σπάνια βρίσκω σε αυτές τις ανακλήσεις. Πραγματικό ελληνικό προϊόν, έτσι, ελληνικής παραγωγής.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε μια τέτοια πρόταση που ακουμπάει την ουσία του θέματος και προφανώς και της ακρίβειας με τις τακτικές που λέγαμε και νωρίτερα που γίνονται, θα μπορούσε ενδιαφερόμενη κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικοί φορείς, σούπερ μάρκετ προφανώς, να σταθούν για το πώς, όχι μόνο με τη δημιουργία ενός αποθεματικού, νομίζω δεν αρκεί από μόνο του, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές στήριξης των τοπικών παραγωγών που θα τους οδηγούν μέσα από αυτές τις πολιτικές και σε ουσιαστικές συμπράξεις στην ουσία. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, εάν ελεγχθούν και τα ενδιάμεσα στάδια που οδηγούν στην ακρίβεια, θα μπορούσε να ειδωθεί το πρόβλημα στην καρδιά του και να χτυπηθεί.
0: Θα μπορούσε από ό,τι
1: καταλαβαίνω. Φυσικά και το θέμα του ΦΠΑ.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνω σε αυτό που είπες.
1: Αλλά από μόνο του δεν αρκεί.
0: Ναι, ναι. Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι καλύπτει πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την υποστήριξη του Έλληνα παραγωγού, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αφού ξέρω ότι θα υπάρχει μια ασφάλιση, θα έχει μια αίσθηση ασφάλειας ότι έχει μια μείωση στα φορολογικά του, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό τεχνικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα του δώσει τη δυνατότητα να επενδύσει στην παραγωγή, άρα αμέσως καλύπτει στον Έλληνα παραγωγό, τον υποστηρίζει στον Έλληνα παραγωγό, με τη συνδρομή βεβαίως, όπως είπε, στον ελέγχο στους μεσάζοντες, για να φτάνουν στα ελληνικά, στα σούπερ μάρκετ, να φτάνουν τα ελληνικά προϊόντα και από εκεί και μετά να προωθούνται αντίστοιχα από τις αλυσίδες, έτσι, για να μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους και αυτοί με ανταγωνιστική τιμή. Έτσι λοιπόν βελτιώνονται πολλά πράγματα, αλλά προϋποθέτουν, όπως είπες πολύ ορθά, στο μεσοδιάστημα τους σωστούς ελέγχους. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε.
1: Προφανώς, σωστούς ελέγχους και όλα στο βάθος είναι ορθές πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα έχουν και διάρκεια.
0: Αυτό είναι πολύ σοφό που είπες. Πολιτικές αποφάσεις είναι που θα έχουν διάρκεια. Δεν θα είναι, ξέρεις, της μιας μέρας ή των 2-3 ημερών, σε κάτι προγράμματα που πάνε και έρχονται, ευρωπαϊκά πάντα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Γιαλένιος, συνάδελφος και εκδότης της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Μπορείτε να την διαβάσετε και να δείτε και να μάθετε αναλυτικά ποιες είναι οι προτάσεις των ανθρώπων της αγοράς για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, αυτά για τις προτάσεις που αφορούν τις μειώσεις των τιμών θα τα κουβεντιάζουμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Αυτές τιμές ούτως ή άλλως προς τα πάνω θα ανεβαίνουν, αν μη τι άλλο. Να πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα εδώ στις περιοχές γενικότερα. Παρακολουθεί κάποια από αυτά ο συνάδελφός μας ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι και σήμερα μαζί μας. Τον καλημερίσω. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω να σε ακούσω για τον εμπριστή παράδοξο, να το πω. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Έλατε, πραγματικά, λίγο. Γιατί όταν φέρεται ένας άνθρωπος που κατηγορείται για εμπρισμό να λέει στις αρχές ότι έβαλε φωτιά γιατί τον ενοχλούσαν οι θάμνοι, νομίζω ότι δεν ξέρω πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και τι μπορούμε να πούμε από εκεί και πέρα. Και το λέω αυτό γιατί αυτή είναι η απάντηση την οποία φέρεται να έδωσε ο 50χρονος στις αρχές της πυροσβεστικής στην περιοχή, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου καταγράφηκε μάλιστα και από μια κάμερα ασφαλείας, και όταν οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, η αποκλειστική απάντηση που έδωσε ήταν αυτή την οποία σας είπα, ότι έβαλε φωτιά γιατί απλά τον ενοχλούσαν οι θάμνοι.
0: Βέβαια, όλοι οι θάμνοι, πώς φωτιά σε
1: ομολόγησε ότι είπε ότι έβαλε άλλες τρεις φωτιές εκείνη την ημέρα στην περιοχή με την ίδια δικαιολογία. Μάλιστα στο βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί φαίνεται ο ίδιος να κοντοστέκεται και να βλέπει αν θα αρπάξουν φωτιά τελικά οι θάμνοι, και στη συνέχεια αποχώρησε. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση της προσβαστικής υπηρεσίας, 4 στρέμματα αγροδασικής έκτασης κάηκαν, κάποια αλλιόδεντρα, και δεν υπήρχε κάποια περαιτέρω συνέχεια. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί όπως ξέρουμε όλοι αυτή την περίοδο είναι πολύ επικίνδυνο να παίζει κάποιος με τις φωτιές, με την φωτιά, και σήμερα, να δημιουργήσει καταστάσεις που μπορεί να είναι ανεξέλεκτες.
0: Σε υψηλή κατηγορία, και σήμερα είμαστε στην υψηλή κατηγορία κινδύνου για την πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Να πούμε μόνο, Νίκη, ότι ο 50χρονος στις 12 ώρα το μεσημέρι θα έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αγρινίου προκειμένου να περάσει από το αυτόφορο δικαστήριο για την πράξη του αυτή.
0: Τι είναι, να εξηγήσει γιατί τον ενοχλούσαν οι θάμνοι και έβαζε φωτιές.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Νίκο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Γιαπρακά. Τι άλλο θα ακούσουμε, είναι από τα θέματα και τις αναφορές που δεν ξέρω πώς να τις σχολιάσω μερικές φορές. Τον ενοχλούσαν, λέει, οι θάμνοι. Δηλαδή, ότι μας ενοχλεί το και με. Συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση το τι και το πώς του 50χρονου, δεν έχω καμία γνώση επί τούτου. Θα απολογηθεί σήμερα. Τι θα εξηγήσει, δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, είδατε και την περίπτωση που σας είπα, ξεκινώντας με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, γιατί οδηγούσε στην επαρχιακή οδό στο Ξηρόμερο και συγκρούστηκε με ένα αγριογούρνο. Δηλαδή, νομίζω ότι. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω περισσότερο, γιατί πάμε σιγά σιγά στο Earth News Radio σε λίγο, δηλαδή πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα ξαναπώ όμως πριν πάω εκεί ότι και σήμερα υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών στην Δυτική Ελλάδα κατηγορίας 3, σύμφωνα πάντα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αχαΐα λοιπόν, Ηλία, Έτωλο, Ακαρνανία, σε κίτρινο συναγερμό σήμερα, σύμφωνα και με το χάρτη, δηλαδή υψηλή κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Προσοχή, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Για όσους εντοπίσετε οτιδήποτε ύποπτο, ενημερώνετε άμεσα τις αρχές, γιατί το βασικό στοιχείο στο θέμα της πυρκαγιάς είναι να την προλάβεις όταν ξεκινά, στην αρχή της. Όταν ξεφεύγει είναι πολύ δύσκολο να τη μαζέψεις. Σας το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Γι' αυτό λοιπόν τα μάτια μας ανοιχτά. Εάν δούμε κάτι οπουδήποτε, ενημερώνουμε τις αρχές ώστε να παρέμβουν άμεσα. Η αμεσότηση είναι το μυστικό εδώ. Θα πάμε, όπως σας είπα, Earth News Radio. Πρώτο πρόγραμμα ενημέρωση, δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Θα πάμε μουσική εκεί. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εμείς. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη Συντάξη Χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσίνη, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο...
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην...
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: μπορώ.
1: Και θα ξεκινήσουμε πάλι από εκεί που το αφήσαμε, δηλαδή την σημερινή μέρα που και αυτή μας τοποθετεί σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στους τρεις νομούς. Σας το θυμίζω για μία ακόμη φορά για να ευχηθήσω την προσοχή σας και να σας συμπληρώσω επίσης επιπλέον ότι σε περίπτωση που θεωρηθεί κάποιος υπεύθυνος για την πρόκληση πυρκαγιάς έχουμε αυστηρές ποινές. Για παράδειγμα να σας πω, χθες είχαμε επιβολή διοικητικού προστίμου σε έναν πολίτη της Δυτικής Ελλάδας και μάλιστα του Δήμου Ερημάνθου γιατί παρέπει την νομοθεσία περί καύσης υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης, έκυγε δηλαδή ξερόκλαδα και από εκεί λοιπόν προκλήθηκε πυρκαγιά. Το πρόστιμο που το επιβλήθη ήταν 2.625 ευρώ. Οπότε λοιπόν κρατήστε το και αυτό για να θυμάστε ότι δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο στο ύπαιθρο. Δεν χρησιμοποιούμε, ξαναλέω, αντικείμενα που προκαλούν σπινθήρες. Προσέχουμε ειδικά τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού και βλέπω πολλούς να έχουν διαθέσεις ψησίματος, μπάρμπικου κλπ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν, στις υπόλοιπες αναφορές της ημέρας, πολλά και διάφορα τα θέματα που μας έχουν προκύψει, διαβάσαμε λίγο πριν και τις εφημερίδες μας, θα σταθώ σε ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε ξαναδεί περιστατικό αντίστοιχο και μάλιστα με τους πάνω κάτω τους ίδιους πρωταγωνιστές, αν μπορώ να το πω έτσι. Είχαμε σύλληψη από αστυνομικούς του τμήματος της Ναυπακτίας μαζί με την τροχέα, αλλά και τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Σπόρτη, δύο ανδρών και ενός ανηλίκου. Σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος τους για κατοχή ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Και θα εξηγήσω. Το σημαντικό σε αυτές τις, το ιδιαίτερο μάλλον που θέλετε, έχει τη βαρύτητά του σε αυτές τις συλλήψεις είναι πρώτον, ότι τα άτομα αυτά συνελήφθησαν μέσα σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου, στον προάπριο χώρο, έτσι δεν ήταν, ήταν κλειστά το σχολείο. Τους εντόπισαν λοιπόν μέσα στο γυμνάσιο της περιοχής, πήγαν κοντά τους, ξέραν κάποιους από αυτούς, ήταν γνώριμοι όπως σας είπα για παρόμοια περιστατικά εμπορίας ναρκωτικών και χρήση το προηγούμενο διάστημα. Όταν λοιπόν έφτασαν κοντά τους οι αστυνομικοί και τους ζήτησαν να ελεγχθούν, αυτοί έφυγαν, προσπάθησαν να διαφύγουν μάλλον. Τους ακολούθησαν και τους καταδίωξαν πεζοί οι αστυνομικοί. Ο ένας τους οποίους συνελήφθη, ο ένας που συνελήφθη, μάλιστα αντιστάθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του, προσπάθησε και εκεί να διαφύγει. Και μετά την σύλληψη του ενός και ενώ παρήλθε το αυτόφορο, οι δύο, τα δύο άτομα που ήταν επίσης μαζί του, συγκατηγορούμενοι του πλέον, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Ναυπακτίας και παρεδόθησαν, συνελήφθησαν εκεί. Οι αστυνομικοί λοιπόν μαζί με τον σκύλο, τον Σπόρτη, όπως σας είπα, της αστυνομίας, έκαναν έλεγχο λοιπόν και έρευνα σε όλους τους χώρους εκεί πέριξη του γυμνασίου. Βρήκαν και κατέσχεσαν 2,5 γραμμάρια κάναβης, ενώ στην μοτοσυκλέτα του ενός εκ των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ίδια ποσότητα περίπου πάνω κάτω, 2,5 περίπου 3 γραμμάρια κάναβης. Θα θυμίσουμε λοιπόν ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε συλληφθεί πριν από 7 μήνες και πάλι στην Ναυπακτό για διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε λύκειο. Και για την υπόθεση αυτή τότε είχαν κατασχεθεί 14 συσκευασίες με κοκαίνη. Θυμάστε την υπόθεση αυτή, να σας τη θυμίσω. Είχαν χρησιμοποιούσαν ως καβάντζα, εντός αγωγικών το λέω και αυτό, δεν μου αρέσει η έκφραση, ως σημείο φύλαξης των ναρκωτικών τότε, στην πρώτη περίπτωση, πριν από 7 μήνες, μία πιλωτή πολυκατοικίας απέναντι από το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και σε ένα κινητοποιημένο όχημα είχαν την καβάτσα τους και τα βάζαν εκεί για να τα προωθούν ακόμη και σε μαθητές. Δεύτερη σύλληψη λοιπόν και μάλιστα των ίδιων ατόμων, των δύο εξ αυτών, είχαν συλληφθεί πάλι για τον ίδιο λόγο πριν από 7 μήνες. Τι να πω, εντάξει, είναι το θέμα πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα με τις συλλήψεις, ξανά συλλήψεις κλπ. Λοιπόν, στα τελευταία νέα και τις ειδήσεις που έχουμε γενικότερα, έχουμε και τη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια στον Εύρο. Τα είχαν κρύψει σε ένα φορτηγό μεταφορών. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει της ανάλογης αναφοράς και προσοχής. Στο Χαλάνδρι έχουμε ένα περιστατικό όπου ένας 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και μάλιστα με πολλαπλά τραύματα πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Για την Βενεζουέλα σας είπα, 8 μέρες μετά έχουμε έναν επιζώντα και μέχρι στιγμής 2.595 νεκρούς. Οι εθελοντές βρίσκονται ακόμη πάνω από τα ερείπια προσπαθώντας να εντοπίσουν ίχνο ζωής, αλλά σιγά σιγά όμως όσο περνά ο χρόνος οι ελπίδες σβήνουν. Δεν δίνουν και πολλά στοιχεία. Λοιπόν, δεν θα μείνω περισσότερο σε όλα αυτά. Θα πάω σε πολύ πολύ λίγο να διαβάσω μαζί σας τα τελευταία νέα της επικαιρότητας, που σημαίνει τι. Ανοίγω την ιστοσελίδα μας στο earthnews.gr και ξεκινώ. Θεσσαλονίκη, σε ποια στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς εστιάζει η αντιτρομοκρατική? Ίσως 4 οι δράστες φέρεται τώρα να λέει η αστυνομία, και υπάρχουν και έρευνες που είναι σε εξέλιξη να δουν εάν υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Σε μία από αυτές τις επιθέσεις, θα σας θυμίσω κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε την τραγική συνέπεια με το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζω να διαβάζω μαζί σας τα τελευταία νέα, όλες τις εξελίξεις από το earthnews.gr. Βενεζουέλα, στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς, διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ερχόμαστε λίγο στα δικά μας. Μητσοτάκης, εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εκλογές στην άνοιξη του 27, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, η δήλωση του Πρωθυπουργού. Φοροδιαφυγή, Λαβράκια βγάζει το ψηφιακό πελατολόγιο, σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται άμεσα το μέτρο. Και συγκεκριμένα να σας πω, όσον αφορά τους κλάδους, θα ακολουθήσουν τα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, εταιρείες catering και γενικότερα επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα μπουν λοιπόν στο στόχαστρο του ψηφιακού πελατολογίου, προκειμένου να εντοπιστεί και να περιοριστεί ταυτόχρονα η πιθανότητα μεγάλης φοροδιαφυγής. Τα ευρήματα πάντως της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στον κλάδο του αυτοκινήτου που ξεκίνησαν εδώ και λίγο καιρό, δείχνουν και επιβεβαιώνουν μάλλον τα ευρήματα ότι έχουμε φοροδιαφυγή, η οποία φτάνει στον κλάδο των αυτοκινήτων και των μεταφορών, η παραβατικότητα αυτή, στο 60,5%. Μάλιστα. Πολλά πολλά και διάφορα. Να συνεχίσω μαζί σας την ανάγνωση μου όμως στο earthnews.gr. Ημέρα πένθους στο Κίεβο μετά τη φωνικότερη ρωσική επίθεση με τους 30 νεκρούς, νέα θύματα στην επαρχία Σούμη. Δεν τελείωσε αυτός ο πόλεμος εκεί. Όχι, σε 100 μέρες δεν θα τελείωσε. Δεν ξέρω πόσες μέρες έχουν περάσει. Απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας, δεν θα φύγει κανένα πλοίο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενών κινητοποιήσεων. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο. Δημογλίδου, στις ανακοινώσεις για τις εμπριστικές επιθέσεις, είναι κρίσιμες, αναφέρει, οι εργαστηριακές εξετάσεις για την εξιχνίαση αυτών των επιθέσεων. Δεν πρόκειται, λέει, για συμβολικές ενέργειες. Λοιπόν, και ο Τραμπ πάλι πυροβολεί κατά του ΝΑΤΟ. Παράλογοι, λέει, οι μονόπλευροι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Συμμαχία δεν στάθηκαν στον πλευρό μας. Το έχει και το κρατάει, να ξέρετε. Δεν ξεχνά, ναι. Λοιπόν, για να διαβάσω κάτι ακόμη από την πρώτη σελίδα του earthnews.gr. Πιερία, έχουμε νεκρό 48χρονο οδηγό φορτηγού σε θανατηφόρο τροχαίο. Επίσης, η μελέτη για την επιστροφή της διασποράς και το ανθρώπινο δυναμικό των Ελλήνων στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό, μάλλον, για την επιστροφή. Με ήπιες θερμοκρασίες συνεχίζει το Ιούλιο. Τοπικές καταιγίδες σήμερα. Ενισχύονται οι άνεμοι την Κυριακή. Το καιρικό έμεσο θα το μάθουμε σε λίγο από τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, γιατί είναι σημαντικό. Κινηματογραφικές εικόνες στη γέφυρα του Ρίου. Ένα ερείται σε ύψος που κόβει την ανάσα για την αντικατάσταση. Για την εγκατάσταση, με συγχωρείτε, αντικεραυνικών συστημάτων. Μας το είχε πει αυτό ότι θα γίνει και ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Λούκας, που είχαμε μιλήσει μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα για τα εκπτωτικά πακέτα του δεκάωρου των Σαββατοκύριακων, και μας είχε πει ότι θα ξεκινήσουν και οι εναωρίτες να κάνουν την δική τους δουλειά και να εκτελούν τις εργασίες βαριάς συντήρησης. Σε αυτή την περίοδο, Γάλλοι εξειδικευμένοι τεχνίτες είναι. Είναι οι Γάλλοι αλπινιστές. Θα τους δείτε πιθανότατα στους πυλώνες της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, Χαριλάους Τρικούπης, εκεί για τις εργασίες συντήρησης. Και σε άλλη γέφυρα, πρέπει να σας πω από ό,τι μας λένε και τις ανακοινώσεις, δεν έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες εργασίες. σε καμιά άλλη γέφυρα του κόσμου. Όλο το καλοκαίρι θα βρίσκονται εκεί. Θα κρέμονται, θα αιωρούνται οι εναωρίτες. Δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτή την περίπτωση. Έχει ξαναγίνει, το ξέρετε. Είναι η ομάδα των Γάλλων ειδικών. Κατεβάζει τα αλεξίσφαιρα, τα απλώνει στο πεζοδρόμιο εκεί στη γέφυρα, τα συντηρεί και τα επανατοποθετεί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Λοιπόν, μπορεί να τους δείτε, γι' αυτό σας το λέω και το επισημαίνω με αφορμή την αναφορά του στο earthnews.gr. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτό και θα προχωρήσω λίγο να δούμε και την περιφέρεια μαζί. Λοιπόν, για να ανοίξουμε λίγο την Πάτρα, ξεκινώντας πάντα από εκεί. Είναι πρώτο θέμα αυτό που σας είπα πριν από λίγο, οι κινηματογραφικές εικόνες στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου με τους νεωρίτες σε ύψος που κόβει την ανάσα. Εντυπωσιακές εικόνες. Επίσης, σε Τουλοακαρνανία, νεκρός εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι τύφου στην Τουλοακαρνανία. 4 συλλήψεις για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Είναι και αυτό ένα θέμα. Να ρίξω πολύ γρήγορα μια ματιά και στην γειτονική μας Ηλία και να πάω στον πύργο. Σε ύφεση φωτιά στη Βάρδα Ηλίας, χθες το μεσημέρι, κοντά στο χωριό Ψάρι, σε αγροτική περιοχή. Μουσική, θέατρο, χορό στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φιάς. Το επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 5ο Φεστιβάλ ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου. Μια οργανωμένη φοιτεία χασίσης εντοπίστηκε στη Βάλμη της Ποινίας και έχουμε και 4 συλλήψεις. Ενώ στην Αμαλιάδα έχουμε καταδίκη 5 ετών σε αστυνομικό για κακοποίηση συζύγου και παιδιού. Μάλιστα. Αυτά. Και από την ιστοσελίδα μας κλείνουμε μαζί και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε μαζί μας τον επιχειρησιακό προγνώστη μετεωρολόγο, τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, να μας δώσει λεπτομέρειες και στοιχεία απολύτως χρήσιμα για τα καιρικά φαινόμενα. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, που σημαίνει ότι θα καλημαρίσω μαζί σας τον επιχειρησιακό προγνώστη και με το ορολόγο, τον Νίκο Θοδωσόπουλο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλά ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Ξεκίνησες με τη μουσική των επανασατών της σκέψεως και όχι των επιστημόνων χωρίς σκέψη.
0: Δεν ήταν τυχαία η επιλογή, Νίκο, το ξέρεις.
1: Ναι, είναι και το αγαπημένο μου συγκρότημα και το αγαπημένο μου, θα έλεγα, τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, χρήμα για τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι, το βλέπουμε, ήδη η κρίση έχει ξεκινήσει και αυτό, η κλιματική αλλαγή, για συναλλαγή, αυτό που είπα από την προηγούμενη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια αυτό έπρεπε πολλά χρόνια πριν, έτσι, θα έλεγα ότι ήμασταν, κοιμόμασταν, έτσι, όχι μόνο εμείς, αλλά γενικότερα, και αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτές τις μέρες, έτσι, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη,
0: ναι.
1: Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει και στους 45 βαθμούς. Γενικά, έτσι, αυτό το οποίο συμβαίνει και έχω αναφέρει εδώ και 20 χρόνια που παρακολουθώ αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το οποίο το Ελνίνιο ενισχύεται και το Λανίνα είναι αδύναμο, είναι αυτή η υπερθέρμανση.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν όλοι και βλέπουμε όλοι να επικρίνουν, έτσι, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, έτσι, όσον αφορά για την κλιματική αλλαγή. Η αναμάρτητη, πρώτο το Λίθο Βαλέτο. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο συμβαίνει στον πλανήτη Γη είναι μία αναστρέψιμο. Και μάλιστα έχω αναφερθεί, έτσι, από το αυτό που είχα τη διορατικότητα και την ενόραση από τριτοετής μαθητής, όταν διδάχθηκα τις 7 θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής, απλά θεωρίες, έτσι, στο τρίτο έτος. Η διορατικότητα ήταν οι γνώσεις που πήρα από τον αείμνηστο καθηγητή μου τότε, Βασίλη Κατσούλη, έφυγε σχεδόν πριν 3 χρόνια, Ιούλιος του 2023. Πάντα θα τον έχω και στο νου μου, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν συντοπίτης και θα έλεγα τότε, πάντα αναμεταξύ μας λέγαμε, ήταν οι εποχές τότε που η Ιερά Μητρόπολη Ναυπακτίας και Βρυτανίας ήταν μαζί μας.
0: Α, που ήταν νέα.
1: Ήταν από την Εράιδα Βρυτανία.
0: Ναι.
1: Βέβαια εκείνη την ημέρα, ήμουν πολύ επιφυλακτικός σε όλη μου τη διαδρομή, έτσι, ότι αυτή η κλιματική αλλαγή, η οποία όπως μας είχε πει τότε, ήταν με τη ρωμαϊκή παρακμή, έτσι, την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ, τέτοια ανησυχία, ο νους μου, όλα, δεν κοιμήθηκα, ότι αυτό είναι συνυφασμένη με την πρώτη παρουσία της κλιματικής αλλαγής ορατής, με την εμφάνιση του θεανθρώπου.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι ανέμενα, τότε μαθητής ήμουνα πριν 46-47 χρόνια, έτσι, έχω σχεδόν 50 χρόνια, από το 76 μέχρι το 26 από μαθητής και σήμερα 50 χρόνια προγνώστης μετεωρολόγος. Αυτό το οποίο έτσι μου έκανε, όταν η πρώτη μου μετάθεση που πήγα στη Λάρισα, και μάλιστα αντιμετώπισα τον πρώτο χειμώνα, που ήταν ένας χειμώνας πολύ δύσκολος, όταν μιλάμε Γενάρης μήνας, όχι, είχαν ελαχιστοποιηθεί οι πτήσεις, μέχρι, θα έλεγα, μηδαμινές πτήσεις λόγω της συχνότητας διελεύσεως τέτοιων συστημάτων χαμηλών και υψηλών από τα Βαλκάνια, που δίναν συνεχώς ανά τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα χιονοπτώσεις, η μία χιονόπτωση επικάλυπτε την άλλη. Δηλαδή ένας χειμώνας πολύ δύσκολος.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό όμως, παρακολουθώντας, έτσι, από το 1980 μέχρι το 2020, που ανήρθησα ότι η κλιματική αλλαγή είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία. Mm-hmm. Αυτό στο N-Press, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα,
0: αυτό που βλέπουμε σήμερα, Νίκο, αυτό που περιέγραψες και εσύ πριν από λίγο, αυτό που μας περιέγραψες, μου είπες ότι είναι μία αναστρέψιμο, έτσι.
1: Ναι, μία αναστρέψιμο, ναι. Την περίοδο τότε, όπου η διάρκεια αυτής της κλιματικής αλλαγής, το έχω γράψει και βέβαια θα συμπεριληφθούν και άλλα γεγονότα, ναι, ιστορικά και θρησκευτικά, έτσι, κατά την περίοδο από την εμφάνιση του Θεανθρώπου, έτσι, στην, μέχρι την έλευση του Μέγα Βασιλείου. Με την έλευση του, ναι, Μέγα Βασιλείου ήρθαν, όπως έχω, ναι, πει πολλές,
0: ναι,
1: φορές,
0: το θυμάμαι,
1: τα χιόνια, mm-hmm, στην περιοχή μας.
0: Δηλαδή τι να περιμένουμε, και, τι να περιμένουμε, Νίκο, με τα, ναι, δεδομένα τα σημερινά και με αυτά που,
1: αυτό που
0: βλέπεις
1: θέλω
0: εσύ.
1: Να πω, ναι, είναι ότι και τότε ο άνθρωπος έχει όλες αυτές τις δυνάμεις. Αυτό βέβαια είναι ότι για να μπορέσει έτσι να...
0: αυτή, να ανταπεξέλθει, να σταθεί.
1: Κάθε μια γενιά, έτσι, ναι, θα διαδεχθεί, ναι, χειρότερες καταστάσεις. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και οι οποίες αυτές θα έχουν διάρκεια, αυτό που συνέβη τότε, 3 με 4 αιώνες. Έτσι. Αυτό όμως, βέβαια αυτό που έχω πει τότε, είχε περιέλθει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά η ευρύτερη, έτσι, περιοχή, σε μεγάλη αγροτική οικονομική κρίση. Δεν υπήρχαν νερά. Έτσι, το νερό ήταν το βασικό παραγωγικό για την παραγωγικότητα μιας χώρας. Έτσι. Mm-hmm. Είχε ξεραθεί ο τόπος. Έτσι, mm-hmm, αναγκάστηκαν και πήγαν στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σημερινή Τουρκία. Δεν υπήρχε, mm-hmm, Τουρκία τότε. Έτσι, ήταν η Ανατολική.
0: Άρα και λοιπόν ήταν, το νερό ήταν, θα είναι ένα βασικό στοιχείο ζωής και επιβίωσης, διεκδίκησης τα επόμενα χρόνια, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, το νερό, θα πω και κάτι άλλο σήμερα, όσο αναφορά, κάνοντας τις προγνώσεις, ναι, τόσο τις επιχειρησιακές, όπου θα αναφερθώ και για τον καιρό, έτσι, αλλά και τις και της κλιματικής επιστήμης, mm-hmm, πιο ανοιχτές, mm, πιο εύχρηστες, βοηθώντας τους ακροατές μου, μόνο γιατί μόνο μπορώ να μιλήσω, mm, με έχουν εξωστρακίσει τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έτσι, στην περιοχή μας, δεν αναφέρονται, δεν, mm, αντιλαμβάνομαι τους λόγους.
0: Mm. Έτσι, δεν μας αφορά, οποία... πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι, όχι, ναι, όλα αυτά, έτσι, σε αξιόπιστες πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες, mm-hmm, για την κοινωνία. Ήδη αυτό που αναφέρω για το νερό, mm-hmm, ότι το νερό στα επόμενα χρόνια, έτσι, και περιοχές, και πάρω για τη χώρα μας, έτσι, mm-hmm, η Νότια Ελλάδα σε σχέση με τη Βόρεια, έτσι, mm-hmm, στη Βόρεια. Αλλά πέρα από το νερό, γιατί κόλλησε και η γλώσσα μου, έτσι, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, Νίκο, ούτως ή άλλως αυτά που λες έχουν,
1: νερό, πίνω,
0: έχουν ενδιαφέρον.
1: Έχουν, ναι,
0: ναι.
1: Εκτός από την ίδρυυση και την άρδευση, mm-hmm, στο μέλλον είναι ζωφερό. Το μέλλον, η τεχνολογία αυτή, η τεχνολογική εξέλιξη, mm, οι μεγάλοι υπερυπολογιστές, έτσι, για την ψήξη,
0: ναι,
1: θα χρειαστούν μεγάλη κατανάλωση νερού. Mm. Άρα οι μεγάλοι υπερυπολογιστές είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το νερό.
0: Mm.
1: Θα σας αναφέρω, δεν θα το ονομάσω, mm, ο μεγάλος υπερυπολογιστής, έτσι, σήμερα, mm, καταναλώνει όσο μία πόλη με 50.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ, μάλιστα, να επεκταθώ.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι κατανοητό.
1: Νερό,
0: κατανοητό.
1: Έτσι, τα οποία στο μέλλον θα έχουν μεγάλη εξέλιξη και, mm, αυτό το πώς θα ανταποκριθούμε, έτσι, mm, γιατί και οι μεγάλοι αυτοί υπερυπολογιστές θα εγκατασταθούν και μετεγκατασταθούν σε περιοχές όπου υπάρχει νερό.
0: Έτσι. Κατάλαβα. Νίκο, λοιπόν, πάμε στον καιρό, πάμε στον καιρό
1: και να σας
0: προλάβουμε.
1: Άκουσα έτσι και για το αλάτι. Mm-hmm. Το αλάτι με το νερό, mm-hmm, στο μέλλον είναι ο λευκός χρυσός. Όχι μόνο το αλάτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ωραία,
1: πάμε
0: στον καιρό.
1: Στον καιρό. Mm-hmm. Έτσι όπως είχα αναφερθεί, την τρομολαγνία. Την Τρίτη μίλησα στο Max FM, στον κύριο Γεωργόπουλο, mm-hmm, με πήρε για να πούμε, ανησύχησε ότι έρχεται καύσωνα σε αυτά. Όλα λέω, δεν βλέπω κάτι για τη χώρα μας. Έτσι, και υπερεκτίμησαν κάποια πράγματα για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις από τις αστοχίες.
0: Mm-hmm.
1: Όπως έχω αναφερθεί, mm-hmm, αριθμητική πρόγνωση ή αριβίστικη πρόγνωση. Αριβίστικη πρόγνωση, Νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Αριβάρο, φθάνω, καταφθάνω. Mm-hmm. Προερχόμενο από το λατινογενές αριβάερ, που το συνώνυμό του είναι καιροσκόπος. Αυτή είναι η πρόγνωση σήμερα, τόσο στη χώρα μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν λείπουν και κάποιες περιοχές, αυτά που έχω δει τα μάτια μου και στην Ευρώπη. Και προκαλώ, καλώ την κυρία Φόντερ Λάιεν, έτσι, mm-hmm, με δημοσίευμα. Έτσι, γιατί έχουμε τους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και εγώ ερωτώ την κυρία Φόντερ Λάιεν ότι θα κάνει Dream Team εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι πού, είναι καταγεγραμμένο, να σώσει το κλίμα που δεν μπορεί να σώσει τις ανθρώπινες ζωές. Έφτασε σήμερα η Γαλλία να είναι σε μια χώρα που να τρέχουν στα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: πάρουν
0: ναι,
1: κλιματιστικά,
0: ναι,
1: όταν αυτό... Αυτό που συνέβη, ο ιστορικός καύσωνας, και έρχομαι για τον ιστορικό καύσωνα τον οποίο είχα προβλέψει 10 και 15 μέρες, 10 ναι, μέρες ναι, νωρίτερα,
0: mm-hmm,
1: όχι μόνο στη μέγιστη ακρίβεια όσο αναφορά στη διαμόρφωση των μέγιστων θερμοκρασιών και ελάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Όταν αυτό είχα πει από το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα, ότι η Δυτική Ευρώπη, έτσι, και μάλιστα η Ιβηρική Χερσόνησος από την Ιταλία και δυτικότερα κεντρική Ευρώπη θα έχουμε θερμοκρασίες,
0: ναι, θυμάμαι,
1: και μάλιστα
0: θυμάμαι,
1: το θυμάστε που είπα ότι δεν έχουν δει τίποτα ακόμα.
0: Έτσι,
1: χρησιμοποίησα αυτή
0: θυμάμαι
1: τη λέξη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το θυμάστε,
0: ναι, όταν ήταν ακόμα στα
1: 30. Τώρα έρχονται, ναι, να πούνε για τον άλλο καύσωνα. Ο καύσωνας του Ιουλίου, ναι, δεν, ναι, έχει σχέση με του Ιουνίου.
0: Για πες μου τώρα λεπτομέρειες επί των ανακερικών της περιοχής, γιατί θα χάσουμε το χρόνο και δεν θα πρέπει.
1: Χάσουμε, είναι τόσα πολλά.
0: Το ξέρω, αλλά ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε.
1: Αυτό θέλει αυτό Νίκη, mm-hmm, κοίταξε να δεις. Έτσι, η ενίσχυση της έγκυρης προειδοποίησης στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, έτσι, στην Ευρώπη,
0: mm-hmm,
1: πώς τα συστήματα πρόβλεψης και έγκυρης προειδοποίησης θα μπορούσαν να ενισχυθούν σε όλη τη χώρα μέσω βελτιωμένου συντονισμού κατά τη διάρκεια σοβαρών καιρικών και κλιματικών φαινομένων.
0: Σωστά.
1: Και αυτό δεν συμβαίνει.
0: Έχεις
1: και
0: δίκιο.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι τους λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Και καλό και προκαλώ τον νέο αξιότιμο κύριο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας όσο αναφορά στην πρόγνωση του καιρού.
0: Mm-hmm.
1: Και θα αρχίσω από τη χώρα μου.
0: Λοιπόν,
1: από τον Πατραϊκό, όπως ξεκίνησα.
0: Πες μου τώρα όμως από το καιρό να τα σημειώσω, Νίκο, γιατί θα χάσω τον χρόνο και δεν θέλω να σε διακόπτω συνεχώς.
1: Και να έχουμε τους ντελάλιδες του καιρού.
0: Εντάξει.
1: Και να έχουν το Predator να βλέπουν το τι λέω, τι ακούνε, ας πούμε, για να το αναμεταδίδουν.
0: Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Πάμε στον καιρό να προλάβουμε, Νίκο. Πάμε.
1: Πάμε, να πω για την Πάτρα, έτσι.
0: Ωραία, ναι.
1: Να πω για την Πάτρα, άκουσα και για την Επίδαυρο σήμερα στην πρωινή εκπομπή στην ΕΤ, ρώτησε ο κύριος Παπακλημίτσος, δεν θυμάμαι, λέει, ναι, τι καιρό θα κάνει αύριο, mm-hmm, αυτό. Υπάρχει διάγραμμα. Να βγάλει το διάγραμμα κάτω και να πει αυτό είναι. Τι 60% και 70%, mm-hmm, και αν αυτό θα βρέξει την Πελοπόννησο, θα βρέξει απάνω στη κεντρική και βόρεια, στα κεντροβόρεια, mm-hmm, κεντρονότια, κεντρονότιο-ανατολικά.
0: Εμείς εστιάζουμε πιο, ναι, πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, όχι, εστιάζουμε. Αυτό που κάνουμε, Νίκη, πρέπει να γίνεται σε όλη τη χώρα.
0: Εμείς, Νίκο μου, προσπαθούμε στο μέγεθος που μπορούμε εμείς.
1: Και γι' αυτό έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τα μέσα μαζικής, mm, ενημέρωσης. Όχι μόνο με τον καιρό και, ναι, με άλλα τα οποία ακούμε.
0: Μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα.
1: Ναι, να μην το ανοίξουμε.
0: Ας έρθουμε στα δικά μας εδώ.
1: Για τον καιρό.
0: Πάτρα μου είπες.
1: Ναι, Πάτρα. Ξεκινώ. Πάτρα έχει μαϊστράκι σήμερα και αύριο, έτσι, Παρασκευή και Σάββατο. Και από την Κυριακή μπαίνει το βορειαδάκι. Θα έλεγα, mm-hmm, από το Σάββατο μετά το απόγευμα προς το βράδυ, θα αρχίσει σιγά σιγά και θα ενισχυθεί στα 2 με 3 μποφόρ την Κυριακή, έτσι, και τη Δευτέρα. Mm-hmm. Ωστόσο όμως πάλι από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας επιστρέφει πάλι το μαϊστράκι. Mm-hmm. Η θερμοκρασία λόγω του βοριά, έτσι, που θα το δούμε και από αύριο το μεσημέρι και μετά και το Σάββατο και την Κυριακή, στην κορύφωση η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο όμως η θερμοκρασία με το μαΐστρο έχουμε μία πτώση 1 με 2 βαθμούς. Δηλαδή ο βοριάς είναι ο άνεμος που δίνει 2 με 3 βαθμούς, ναι, άνεμος θέρμασης σε σχέση με την Ανατολική Αχαΐα στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου ο βοριάς είναι ο άνεμος ψύξης και ο δυτικός άνεμος είναι ο άνεμος θέρμασης για την περιοχή της Αιγιάλιας. Ναι. Τώρα πάμε από πλευράς των βροχοπτώσεων.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη,
0: ναι,
1: στο Max FM το πρωί, είπα ότι Πελοπόννησος θα έχουμε βροχές. Βέβαια μίλησα...
0: Την Τρίτη μου λες, Νικό, έτσι.
1: Την Τρίτη είχα βγει στο Μάκτεφεμ και είπα για το Σάββατο.
0: Ωραία, πάμε,
1: ότι
0: Σάββατο,
1: θα έχουμε βροχές.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε βροχές στην Πελοπόννησο,
0: ναι,
1: που θα συνοδεύονται και από καταιγίδες και κυρίως τα ορεινά, αλλά οι καταιγίδες και οι αστραπές και οι κεραυνοί θα επεκτείνονται και στις παράκτιες περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που ανέφερα...
0: Όταν λες Πελοπόννησο... Ναι, με συγχωρείς που σε διακόπτω.
1: Ναι, όταν... Θα πω με λεπτομέρειες. Είμαι αυτό, δεν λόγω Πελοπόννησο. Εγώ θα πω από το Αντίριο όπου γεννήθηκα, έτσι, στη Βετοψίστα Ναυπακτία.
0: Πού τη θυμήθηκε
1: στη Βετοψίστα. Που είναι κοντά στην Άνω Χώρα.
0: Δεν την ξέρουν Βετοψίστα πια.
1: Ναι, την ξέρω, εγώ την ξέρω γιατί ο πιο απομακρυσμένος πρόγονός μου, έτσι, από τη μικρά Ασία προεπαναστατικά εγκαταστάθηκε στη Βετοψίστα. Είναι το λατινογενές Βετοψιστάρε, αρχηγική επιβολή δικαιώματος για επιβίωση, επειδή υπήρχαν πολλά νερά.
0: Ονόητο. Λοιπόν, δεν μπορώ να πάμε πίσω.
1: Λοιπόν, θα αρχίσω από εκεί και θα καταλήξω μέχρι και την Καλαμάτα.
0: Πάμε τώρα
1: για να πούμε έτσι για την περιοχή μας. Η Πάτρα είναι περίπου στα 8 με 12 χιλιοστά βροχή. Έτσι.
0: Για Σάββατο απόγευμα μου λες, προς βράδυ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, μετά το μεσημέρι και απογευματινές ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως, έτσι, στην περιοχή της Καλάβρητα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: στα Καλάβρητα, έτσι, θα είναι και Τρίπολη, στα ορεινά, θα έχουμε μέχρι και 30 χιλιοστά βροχή, έτσι,
0: ναι,
1: 30, και αυτή η βροχή, τα 30 χιλιοστά θα πέσουν σε 1-2 ώρες, έτσι, είναι,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: απότομα.
1: Κάθε μία περιοχή θα είναι η απόκληση, θα ξεκινήσει από τη δυτική Πελοπόννησο, έτσι, θα επηρεαστεί βέβαια λιγότερο η δυτική Στερεά από πλευράς βροχοπτώσεων, αλλά η πυκνότητα αστραπών και κεραυνών συμπεριλαμβάνει, γιατί επεκτείνονται 60, 70 και 80 χιλιόμετρα, έτσι, σε όλο τον Κορινθιακό, έτσι, και στη δυτική Στερεά, έτσι, κεντρική και δυτική Στερεά, και σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε, είπαμε, περιοχή Τρίπολης Καλαμάτα.
0: Καλάβρητα, έτσι, είπαμε,
1: περίπου,
0: ναι,
1: ναι, Καλάβρητα 30
0: χιλιοστά,
1: ναι, 30 χιλιοστά.
0: Η Πάτρα 8 με 12.
1: Προς την Καλαμάτα,
0: Καλαμάτα,
1: έτσι, Μεσσηνία,
0: ναι,
1: είναι περίπου στη δυτική, στη Μεσσηνία, στη δυτική Πελοπόννησο, έτσι, Μεσσηνία. Τοπικά θα έχουμε και στα 40 χιλιοστά, έτσι, 40 χιλιοστά το ύψος της βροχόπτωσης. Τώρα πάμε από την ανατολική πλευρά, έτσι, στο Άργος, επειδή το ρεύμα το Σάββατο γυρίζει βόρειο-ανατολικό, έτσι, και για την περιοχή, έτσι, που ρώτησε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παπακλημίτσος, τι καιρό θα κάνει
0: στην Επίδαυρο.
1: Στην Επίδαυρο, έτσι, η Επίδαυρος είναι ακριβώς τις μεσημεριανές, από πριν τις μεσημεριανές έχουμε αύξηση νεφώσεων, κατά τη διάρκεια γύρω στις 2 η ώρα είναι είναι το πύκνωμα έτσι, των εφόσεων και θα δώσουν κάποιες βροχές.
2: Να πάνε ένα
1: λεπτό, κατουργέμαι.
0: Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Ναι, κάποιες βροχές οι οποίες υπολογίζονται για την περιοχή της Παλαιάς Επιδαύρου μέχρι τις 6-7 η ώρα, γύρω στα 6 με 10 χιλιοστά. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό έτσι, αλλά όχι όμως την ένταση που θα έχουν δυτικότερα,
0: Μεσσηνία, Καλάβρη, ναι,
1: Τρίπολη, Καλάβρη,
0: Τρίπολη
1: και όλα αυτά.
0: Για πάρ' το λίγο,
1: όμως,
0: πάρ' το λίγο δυτικά, Νίκο.
1: Δυτικότερα,
0: Μεσσηνία,
1: Καλάβρη,
0: Τρίπολη,
1: Καλάβρη, Τρίπολη και όλα αυτά.
0: Για πάρ' το λίγο,
1: όμως,
0: πάρ' το λίγο.

0: μας.
1: Ναι, είπα για την περιοχή της Αιγιάλιας ότι μόνο είναι και από το Σάββατο γυρίζει βοριάς και μετά θα αρχίσουν να έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή, έτσι για μια μισή μέρα, έτσι και την Κυριακή με βοριαδάκι και μετά επιστρέφει
0: από
1: πάλι
0: την Τρίτη επιστρέφει ο Μαΐστρος που μου είπες.
1: Αυτά τα είπα πάλι να μην επαναλαμβάνω.
0: Να σου πω, να
1: αλλά αυτό που δείχνει έτσι, το μοντέλο είναι ότι ο Ιούλιος είναι για την περιοχή μας, όχι μόνο για την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή, όπως το είπες και εύστοχα, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Θα έχουμε βροχές και αυτές οι βροχές από τη βόρειο-δυτική Αφρική έτσι και στην κεντρική Βόρεια Αφρική, οι οποίες τον Αύγουστο και κυρίως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα επεκταθούν ανατολικότερα και όπως ανέφερα και στις περιοχές, δηλαδή από τη Αίγυπτο και ανατολικότερα στην Αραβική Χερσόνησο θα δουν βροχές που δεν είχαν δει ποτέ τα τελευταία χρόνια.
0: Μες. Νίκο, να ρωτήσω τώρα εγώ και να, αν κάνω κάτι λάθος θα με διορθώσεις.
1: Ναι.
0: Μου είπες λοιπόν ότι έχουμε τις βροχές στην Πάτρο 8 με 12 χιλιοστά το Σάββατο το απόγευμα προς βράδυ. Έτσι,
1: ναι,
0: αυτό
1: αυτά τα χιλιοστά είναι σε ένα πλέγμα ευρύτερο, βέβαια.
0: Μέχρι πού, δηλαδή, ας πούμε αυτή η πρόγνωση της Πάτρας πιάνει και την Αυπακτία, πιάνει και το Μεσολόγγι.
1: Ναι, ακριβώς είναι το ίδιο μοντέλο. Είναι και οι άνεμοι που δείχνουν, δηλαδή, είναι και για την Αυπακτία. Αλλά στην Αυπακτία θα είναι λιγότερες οι βροχές, μόνο οι αστραπές και οι κεραυνοί που θα είναι σχεδόν στις θαλάσσιες,
0: και στις
1: κόλπους,
0: παράκτες περιοχές.
1: Δηλαδή, τόσο στον Κορινθιακό, στον Πατραϊκό και, αυτή η πυκνότητα αστραπών και κεραυνών έτσι, θα είναι και στο Μεσσηνιακό και στον Λακωνικό κόλπο και στον Αργολικό κόλπο. Είναι δηλαδή περικλεί με μεγάλο.
0: Στην Πελοπόννησο,
1: δεν είναι, πώς το πω, βροχή για να μπορείς να υπολογίσεις έτσι με...
0: Αυτή η διαταραχή, Νίκο, θα κρατήσει πολύ, δηλαδή θα σταματήσει το βράδυ.
1: Όχι, αυτή, μέχρι και το τελευταίο φως. Και το τελευταίο φως έτσι είναι μισή ώρα πριν τη δύση.
0: Δηλαδή μέχρι τις 8,
1: μέχρι το 8 η ώρα εκεί, 8.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι εσύ καλά. Εσύ να είσαι καλά για να.
1: Έτσι,
0: το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Να τα λέει κανείς. Να τα λέει κανείς όπως τα αισθάνεται και όπως τα γνωρίζει.
1: Ναι. Αλλά
0: ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ να είσαι καλά για να μπορείς να μας τα λες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, ο επιχειρησιακός προγραμματιστής μετεωρολόγος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν ιδιωτελώς είναι μαζί μας κάθε φορά που θεωρείται χρήσιμο και του το ζητάμε και εμείς και αυτός θεωρείται είναι ασφαλές και φρόνιμο για τους πολίτες να ενημερώνονται. Όπως ακούσατε, έχετε το νου σας Σάββατο. Απόγευμα προς βράδυ αυτή η διαταραχή επηρεάζει όλη την Πελοπόννησο, επηρεάζει την Πάτρα, επηρεάζει την Αυπακτία. Θα έχετε το νου σας γιατί έχουμε καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και βροχούλες και σε άλλες περιοχές, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε κεραυνική ενέργεια, αστραπές κλπ. Και στις παράκτιες περιοχές. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα. Να είμαστε όλοι μας καλά. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα.

0: κόσμου.
1: Είναι 11.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρη και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινέα επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει το νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πήρα κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του Πασόκ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει C-Jet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στη... Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Ερτ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου. Στην ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Μάτζαρη, στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Ήταν σοκ για την εθνική ομάδα μπάσκετ από την Ρουμανία, που βάζει σε περιπέτειες το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όλα είναι έτοιμα για την διοργάνωση του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας Under 13 στην Πάτρα, το διάστημα 5 έως 9 Ιουλίου. Ήδη καταφθάνουν οι πρώτες αποστολές στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Είχαμε την παρουσίαση των σχεδίων για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο Μουντιάλ η Πορτογαλία νίκησε με 2-1 και ανατροπή χθες βράδυ την Κροατία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άνετα και η Ισπανία στην επόμενη φάση, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Αυστρίας. Θα δούμε τα ζευγάρια της φάσης των 16 και τις διασταυρώσεις στον δρόμο προς τον τελικό.

0: Η εθνική μπάσκετ έμεινε από δυνάμεις στην τελευταία περίοδο και γνώρισε την ήττα με 73-66 από την Ρουμανία για την πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος, προηγήθηκε ακόμα και με 14 πόντους, όμως την τελευταία περίοδο έχασε πλήρως τον ρυθμό τους. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με ένα επιμέρους σκορ 22-8, ανέτρεψαν την κατάσταση και υποχρέωσαν την εθνική μας στη δεύτερη ήττα της στη διοργάνωση. Αν και η εθνική ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι με τους Λαρετζάκη και Χαραλαμπόπουλο να δίνουν λύσεις στην επίθεση, προηγήθηκε 32-26 στο 17ο λεπτό. Η Ρουμανία περιόρισε την διαφορά πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε την απόδοσή της, έδειξε να ελέγχει την αναμέτρηση. Έφτασε μάλιστα σε διψήφια, όπως είπαμε, διαφορά στο 26ο λεπτό 52-42 με τα τρίποντα των Λαρετζάκη και Μήτρου Λόγκ. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ένα στο σκορ 58-51 υπέρ της Ελλάδας. Στην τελευταία περίοδο ο Λαρετζάκης έκανε το 61-51 και από εκεί και μετά διαδοχικά λάθη από την εθνική μας ομάδα επέτρεψαν στην Ρουμανία να μπει στο παιχνίδι μέσα από την άμυνα και τα περιφερειακά σούτ και να φτάσει στην νίκη με 73-66. Έτσι η εθνική μας υποχώρησε στο 3-2. Έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα εν ώψη της δεύτερης προκριματικής φάσης, στην οποία θα μεταφέρει τα αποτελέσματά της και στρέφει πλέον την προσοχή της στον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου απέναντι στην Πορτογαλία την ερχόμενη Κυριακή. Στην Αθήνα, στην Σανέλ Αρίνα, εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε αρκετά ενοχλημένος από την εικόνα των παιχτών του. Μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί οι παίχτες του χαλάρωσαν στην τελευταία περίοδο. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Επιστρέψαμε στην αρένα της Οραντέα και είμαστε μαζί με τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, coach. Τι δεν πήγε καλά μετά το 44-58 για να χάσουμε το σημερινό παιχνίδι?
2: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ και μέχρι εκείνη την στιγμή και μετά τα κάναμε όλα λάθος. Πιστεύω ότι νομίζαμε τελειώσαμε το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κάποιον ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
1: Μπαίνουμε σε περιπέτειες τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή για να μην έχουμε θέμα. Και για την πρόκριση, κυρίως όμως για την επόμενη φάση, γιατί μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα.
2: Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Γιατί πραγματικά, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτή την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
1: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε δωδεκάδα για την Κυριακή, coach?
2: Θα δούμε.
0: Αυτά δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης. Η Ελλάδα είναι στο 3-2 πλέον. Ακολουθεί το Μαυροβούνιο με το ίδιο ρεκόρ, 3 νίκες και 2 ήττες. Η Πορτογαλία στην τρίτη θέση με 2 νίκες και 3 ήττες, όσες έχει και η Ρωμανία. Οι 3 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά της από την πρώτη φάση. Αυτά έγιναν όσον αφορά την εθνική μας ομάδα. Πάμε τώρα και στα μεταγραφικά, στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προχωρά το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Έκανε και επίσημα δικό του τον Κόντι Μίλερ Μακντάιερ από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο 32χρονος γκάρτ έχει υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους εδώ και καιρό, αλλά επίσημα ανακοινώθηκε χθες από τους Ερυθρόλευκους. Ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα φοράει τα Ερυθρόλευκα μέχρι το 2029. Οι απολαύες του είναι εντυπωσιακές, καθώς η συμφωνία προβλέπει 6,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ συνολικά. Ο κορυφαίος δημιουργός της σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα είχε 7,4 ασίστανα αγώνα. Μόνο για τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες θα λάβει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη περιμένει τον Λάις. Ο Καναδός forward είναι ο εκλεκτός του Ζέλιμερ Ομπράντοβιτς για να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις 4 και 5. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο φαίνεται να πλησιάζει στην ελληνική ομάδα. Ο Τρέι Λάιλς επιθυμεί να συνεχίσει βέβαια την καριέρα του στο NBA, όμως δύσκολα θα βρει αυτό που ψάχνει. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αισιοδοξούν πως μπορούν να ολοκληρώσουν μια μεταγραφή υψηλού επίπεδου. Έχει κάνει πρόταση στον Καναδό ο Παναθηναϊκός, πρόταση τριετούς διάρκειας, 2+1, και μένει να δούμε αν ο Λάιλς θα συνεχίσει στο NBA ή θα αποδειχθεί την πρόταση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος αν έρθει στον Παναθηναϊκό, ο Λάιλς θα συμπληρώσει ιδανικά τους Ματία Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 έχει ήδη ξεκινήσει. Απομένουν 24 ώρα για τη μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοείας, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα 5 έως 9 Ιουλίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και δεύτερο αντιπρόεδρο υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και έφορο Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο. Κύριε Γεωργόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ανοίγει πανιά η Πάτρα, έτσι?
1: Ανοίγει πανιά και είναι αισιόδοξη. Το σλόγγαν της διοργάνωσης είναι Πάτρα is Optimist, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το όνομα της πλάσης και με την αγγλική μετάφραση εντός εισαγωγικών. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα κυλήσουν πάρα πολύ καλά και ότι η Πάτρα μπορεί να αποκτήσει κάποια στιγμή και μεγάλες ναυτιλιακές εγκαταστάσεις, τις οποίες δεν τις έχει. Να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ πρώτα στα παιδιά, συγγνώμη σας διακόπτω, να πω ότι είμαστε απίστευτα υπερήφανοι που τα βλέπουμε να φτάνουν σε ένα σημείο, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία θα είναι ο πρώτος τους πανελλήνιος αγώνας, η πρώτη τους μεγάλη διοργάνωση.
0: Μιλάτε για τα Πατρινόπουλα?
1: Μιλάω για τα παιδιά όλης της Ελλάδας. Έρχονται μικρά παιδιά 7 και 8 ετών. Είναι η αυριονή Ολυμπιονίκη μας.
0: Χθες στην συνέντευξη τύπου είπατε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός για την Πάτρα.
1: Σωστά. Είναι ιστορικό γεγονός για την Πάτρα, γιατί κατασκευάστηκαν πλωτές εξέδρες, οι οποίες... είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Είναι κάτι που έλειπε από την Πάτρα και είναι κάτι που ο αγώνας αυτός θα αφήσει παρακαταθήκη για την Πάτρα και θα μπορεί η Πάτρα να κάνει και άλλες μεγάλες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις. Είναι κάτι που έλειπε.
0: Και βλέπω και ρεκόρ συμμετοχών, κύριε Γεωργόπουλε.
1: Ρεκόρ συμμετοχών είναι 304 συμμετοχές μας. Υπάρχει και διεθνής συμμετοχή. Και υπάρχει και ρεκόρ στο στόλο των κοριτσιών, έχουν ξεπεράσει τα 100. Τα παιδιά ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν έρθει στην Πάτρα. Ήδη υπάρχουν σχεδόν τα μισά παιδιά με τις αποστολές τους, προπονούνται από την Τετάρτη στην Πάτρα για τον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη αρχίζει, γεμίζει σιγά σιγά, έχει φορέσει τα γιορτινά της, έχουμε βάλει μπάνερ σε όλη την πόλη. Ετοιμάζουμε μια μεγαλειώδη τελετή έναρξης με παρέλαση των παιδιών στους κεντρικούς πεζόδρομους της Πάτρας και κατάληξη στην πλατεία Γεωργίου, και κάτι ανάλογο θα γίνει και με την τελετή λήξης.
0: Θα υπάρξουν και κάποιες καινοτομίες στη συγκεκριμένη διοργάνωση?
1: Θα υπάρξουν. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν στην χώρα μας ρομποτικές σημαδούρες, που θα πηγαίνουν με GPS, με λάπτοπ, και είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα αυτό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και θα πάνε. Και να πω, μην ξεχάσω, ότι ο αγώνας θα μεταδίδεται και ο αγώνας και οι τελετές έναρξης και λήξης θα μεταδοθούν live από το κανάλι της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο YouTube μέσω live streaming.
0: Να αναφέρουμε και τους συνδιοργανωτές. Είναι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών που έχει παράδοση τόσα χρόνια.
1: Σίγουρα η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο ΟΛΠΑ, η έκτη ΥΠΕ, η οποία θα εγκαταστήσει και ιατρείο με πολλές ιατρικές ειδικότητες μέσα στο χώρο του βένιου. Αυτή.
0: Φιλοδοξείτε αυτή η διοργάνωση να έρχεται κάθε χρόνο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα? Θα βάλετε τα δυνατά σας γι' αυτό? Έχετε την εμπιστοσύνη της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας της Ελληνικής?
1: Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν μπορεί να έρθει κάθε χρόνο στην Πάτρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα και κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετικό μέρος της χώρας μας. Αλλά αντίστοιχες διοργανώσεις ή και μεγαλύτερες διοργανώσεις, εννοείται ότι πλέον η Πάτρα μπορεί να τις κάνει.
0: Περιμένουμε διακρίσεις από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών?
1: Αυτό θα το δείξει. Στην ιστοπλοεία ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να καλέσετε τον κόσμο. Είπαμε από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου.
1: Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον αγώνα μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Γι' αυτό ήρθαμε και σε συνεννόηση με τον Λιμένα της Πάτρας, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το venue του αγώνα είναι στον επιβατικό σταθμό του Κανελόπουλος, το οποίο είναι σχεδόν είναι στο κέντρο της πόλης. Τις παρελάσεις και όλες τις τελετές τις κάνουμε στο κέντρο της πόλης, ώστε οι πατρινοί να γνωρίσουν και να δουν την ιστιοπλοεία. Οπότε τους καλούμε να έρθουν στο παραλιακό μέτωπο και να θαυμάσουν το θέαμα. Ήδη το θέαμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Πάτρα ήδη από την Τετάρτη έχει γεμίσει πανιά ο κόλπος της.
0: Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και σίγουρα τα παιδιά, κύριε Γεωργόπουλε, ανυπομονούν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους άθλητες του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου και σε όλα τα παιδιά που θα έρθουν εδώ από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Έτσι, πάρα πολλές συμμετοχές από πάρα πολλές πόλεις, νησιά της χώρας μας.
1: Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρόδο και την Κρήτη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Και για να ολοκληρώσουμε με την ιστιοπλοεία, χθες είχαμε και την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, καθώς η Περιφέρεια είναι συνδιοργανωτής σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, Optimist Under 13. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης ανακοίνωσε το πρόγραμμα επενδύσεων στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, περίπου 47,47 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση, τον εξυγχρονισμό και την δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάμεσα στα σημαντικά αυτά έργα του προγράμματος ξεχωρίζουν οι επεμβάσεις αναβάθμισης του παλαιού κολυμβητηρίου στην Αγιά. Το εν λόγω κολυμβητήριο αποτελεί ένα έργο που απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια. Σήμερα, είπε, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πιο καθοριστική εξέλιξη. Η Περιφερειακή Επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου και σήμερα ο φάκελος αποστέλλεται στο ελεγκτικό συνέδριο για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι το έργο μπαίνει στην τελική του φάση και οδεύει προς συμβασιοποίηση μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

0: Το σχέδιο για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσίασε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί ήταν ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Ράνιος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλημέρα. Ελπίζω να μην ζεσταίνεστε εκεί στην Αθήνα.
1: Όχι, είμαστε καλά στο κτίριο της ΕΡΤ, με τη δροσιά μας. Δεν έχουμε πάρα πολύ έξοδο το πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Για πες μας, θέατρο των ονείρων το χαρακτήρισε.
1: Ναι, ωραία. Ελπίζω, λέει, να γίνει το θέατρο των ονείρων μας ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πλήθος κόσμου και της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας το που βρέθηκαν εκεί, δείχνοντας το πώς λειτουργεί και πώς μεθοδικά στηρίζει όλο αυτό το project. Με τον κύριο Μόραλη αρχικά να παίρνει το λόγο και να καλεί από τη μεριά του την κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν να κάνει την απαιτούμενη ρύθμιση για να προχωρήσει το έργο, το οποίο σημειωτέων είναι εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κονδύλια που βγαίνουν από την τσέπη του Βαγγέλη Μαρινάκη και από τα ταμεία του Ολυμπιακού, κατ' επέκταση. 250 εκατομμύρια, για να καταλάβει κανείς το μέγεθος. Και από την άλλη πλευρά.
0: Τα οποία είπε, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πληρώσει κανένας Έλληνας προλογούμενος.
1: Έτσι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ούτε ένα ευρώ δεν θα χρεωθεί ο Έλληνας προλογούμενος. Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος, δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας προλογούμενος και ότι η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τη στιγμή που δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ, σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα που δόθηκαν με διαδικασίες εξπρές και πλήρωσε ο Έλληνας προλογούμενος. Και πάνω σε αυτό δηλαδή. Υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για την κατασκευή. Ζητάμε μία ρύθμιση από τον Νοέμβριο του 2025 για το ύψος του γηπέδου. Εκεί είναι το αγκάθι αυτή τη στιγμή. Από τα περίπου 47 μέτρα που είναι να φτάσει τα 46 μέτρα, να φτάσει τα 52 με το ύψος της οροφής. Δεν είναι κάτι απλό για όποιον έχει χτίσει. Για μένα που δεν έχω χτίσει, αλλά μιλώντας με ανθρώπους μου λένε ότι ο συντελεστής δόμησης είναι πάρα πολύ σύνθετο κομμάτι, ειδικά όταν μιλάμε για τον Πειραιά και όταν μιλάμε για ένα γήπεδο. Αν είχε γίνει, λέει, θα ήταν έτοιμη η άδεια, θα μπορούσαμε να μπούμε Αύγουστο του 28. Τώρα, το project είναι, τελειώνει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκης. Από το Μάιο ξεκινούν οι εργασίες, έτσι ώστε σε 2 χρόνια από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να αποπερατωθεί το έργο. Δηλαδή, πλάνο τριετίας από σήμερα που μιλάμε, εάν και εφόσον δοθούν όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις και όλες αυτές οι αναφορές που γίνονται για τον συντελεστή δόμησης και τα απαραίτητα χαρτιά, σφραγίδες, υπογραφές που χρειάζονται για όλο αυτό το έργο.
0: Συνέδεσε κάπως την παρουσίαση αυτή και με το μεγάλο στόχο του συλλόγου ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Τι είπε, πρωτάθλημα?
1: Ναι, είπε ότι είναι ένα τεχνολογικό θαύμα αυτό που θα κάνουμε και θα καμαρώνει ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και η Ελλάδα μας, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να φτάνει τα 50 τρόπαια, κάτι το οποίο το έχουν κάνει πολύ λίγες ομάδες, και ταυτόχρονα να το συνδέσει και με άλλες επιτυχίες, που μέσα σε αυτό μπορεί να είναι και η φιλοξενία μεγάλων events και αθλητικών και εξωαθλητικών. Όλα αυτά μαζί, και ενώ ο Ολυμπιακός, θυμίζω, θα παίζει για 2 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο, δεν παρέλειψε όμως και μετά από ερώτηση συναδέλφου, αν ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και προχωράει για όλο αυτό, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος και αυτό δεν το χαλάει κανένα τρολ και κανένα ανιψιός. Οι αιχμές ήταν ξεκάθαρες εδώ που υπήρχαν.
0: Ναι, άφησε αιχμές και για την ρύθμιση. Όσον αφορά τώρα το budget, ανακοίνωσε κάτι για μεταγραφές και θα ήθελα να μας πεις αν έχεις τον χρόνο, τι έχει μέχρι τώρα αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας για την Ολλανδία.
1: Πέταξε για Ολλανδία ο Ολυμπιακός, εκεί που λίγο έξω από το Ρότερνταμ θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το πώς και πέρυσι και πρόπερσι. Και γενικά είναι ένα κέντρο το οποίο το εμπιστεύεται ο Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε καταρχάς ότι ντύθηκε στα ερυθρόλευκα ο Πόποβιτς, προορίζεται για δεύτερο τερματοφύλακας. Όπως και ο Τσοπανίδης, ακόμα ένας goalkeeper που θα συμπληρώνει το καρέ τερματοφυλάκων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ιεραρχικά είναι ο Τζολάκης, είναι ο Πόποβιτς, είναι ο Στουρνάρας και είναι και ο Τσοπανίδης, που αποκτήθηκε σήμερα, ανακοινώθηκε από τον Παντσεραϊκό. Ταυτόχρονα περιμένουμε τον Ρόκα μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί και ο συγκεκριμένος εξτρέμ που είναι από τους παίκτες που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει κυκλοφορήσει ένα νέο σενάριο για τον Μιλόσεβιτς, τον 20χρονο επιθετικό της Στουτγκάρδης. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ήδη έχει 4 επιθετικούς, άρα αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια καραμπόλα εξελίξεων. Να δούμε τι θα γίνει με τα Ρέμι, με Κλέιτον, ενδεχομένως και με τον Γιάρεμτσουκ. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει και η περίπτωση του Στάνιτς με τη Λιντογκόρετς, γιατί είναι αρκετά κοντά και οι δύο πλευρές, αλλά υπάρχει ένα μικρό χάσμα το οποίο ακόμα δεν έχει γεφυρωθεί, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία δίνει μια ομάδα. Είναι ο χρόνος αποπληρωμής, είναι το ποσοστό μεταπόληση το οποίο κρατάει μια ομάδα και ούτω καθεξής. Πάντως, να πούμε ότι για τον Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός έκανε συμβόλαιο πενταετίας με τον συγκεκριμένο goalkeeper. Έδωσε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, η οποία κράτησε ένα ποσοστό δικαιωμάτων του παίκτη 15% σε περίπτωση μεταπόλησής του.
0: Περισσότερα βέβαια θα έχουμε τις επόμενες μέρες όσον αφορά τους στόχους, τους μεταγραφικούς στόχους. Επέστρεψε και ο Γιοβάνι στο Πειραιά.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο βγει από προχθές ουσιαστικά. Mm-hmm. Θα είναι πρέσβης του Ολυμπιακού. Ένα όνομα, αν μη τι άλλο, που έχει γράψει τη δική του ιστορία και με τα Ερυθρόλευκα και με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, αλλά και όταν είχε αγωνιστεί, αν θυμάσαι, ακόμα και με την Μπαρσελόνα. Επί της ουσίας, τι γίνεται, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να έχει διάφορες επικοινωνίες με διάφορες περιοχές, με διάφορα κράτη και με διάφορες ποδοσφαιρικές σχολές, αν θέλεις. Και αυτό της Λατινικής Αμερικής, αν μη τι άλλο, είναι ένα project το οποίο τρέχει ο Ολυμπιακός, κινείται με ανθρώπους, κινείται με σκάουτερ, κινείται και με τον Τζιοβάνι, ο οποίος ως πρέσβη σίγουρα μπορεί να δώσει και να δείξει πράγματα στα οποία θέλει να επενδύσει ο Ολυμπιακός. Και με αφορμή την παρουσία του εδώ στην χώρα μας για ένα event το οποίο είναι κάθε καλοκαίρι μαζί με τον Λουτσιάνο και άλλους για φιλανθρωπικό σκοπό, παίζοντας παλιότερα και πόδο βόλεϊ. Να παίξω λίγο και με τα δικά σου κομμάτια. Δεν έχει παίξει, είναι πολύ ωραίο. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ανακοινώθηκε έτσι αυτή η συνεργασία της, του Τζιοβάνι, εν πάση περιπτώσει, ως άνθρωπος ο οποίος θα μεταλαμπαδεύει και θα είναι ο άνθρωπος που θα συνδέει την Λατινική Αμερική με τον Ολυμπιακό, ως πρέσβης, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιάννη Ράνιο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

Βορρά Μουντιάλ, 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν πλέον σχηματιστεί. Το μεγάλο ζευγάρι που προέκυψε χθες είναι εκείνο ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 3-0 της Αυστρίας, ενώ οι Πορτογάλοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Κροατίας με 2-1. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 6 Ιουλίου στις 10 το βράδυ σε ένα ιβηρικό ντέρμπι με μεγάλο ενδιαφέρον. Συγκλονιστικό, χορταστικό, ανατρεπτικό το παιχνίδι χθες ανάμεσα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Κροατία του Λούκα Μόντριτς. Οι Πορτογάλοι επικράτησαν με 2-1. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι, πίεσαν την Κροατία, η οποία ήταν σε παθητικό ρόλο και αδυνατούσε να περάσει ακόμα και πάνω από τη σέντρα. Στο δεύτερο όμως τα πράγματα άλλαξαν, ο ρυθμός ανέβηκε, η Κροατία ρίσκαρε, βρήκε μπροστά, σόκαρε τους Πορτογάλους με τον Πέρισιτς, ο οποίος με διαγώνιο αριστερό σουτ έγραψε το 1-0. Η απάντηση βέβαια των Πορτογάλων ήταν άμεση, τόσο με το δοκάρι του Λεάο, αλλά στο 64 ο Βλάσιτς ανέτρεψε τον Βέιγκα μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκόλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο και έγραψε ξανά ιστορία. Έγινε ο πρώτος 41χρονος που σκοράρει σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ, το 11ο του γκόλ στην διοργάνωση και 146ο με το εθνόσημο. Το μάτς έγινε ροντέο στα τελευταία λεπτά. Η Κροατία είχε τεράστιες ευκαιρίες να πάρει ξανά το προβάδισμα με τον Κόβασιτς στο 75. Τον τελευταίο λόγο όμως είχαν οι Πορτογάλοι με τον Ραφαέλ Λεάο στο 94ο λεπτό και τον που έκανε τη σέντρα και το Ράμος με δύσκολη κεφαλιά να πετυχαίνει το 2-1. Βέβαια το θρίλερ δεν τελείωσε εκεί, καθώς στο συν 13 στις καθυστερήσεις η Κροατία πέτυχε γκολ το οποίο ακυρώθηκε σωστά ως offside. Μετά λοιπόν από 19 δραματικά λεπτά καθυστερήσεων η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 16 για έκτη συνολική φορά, αφήνοντας την Κροατία με την πίκρα του αποκλεισμού. Οι Ισπανοί, όπως είπαμε, επικράτησαν εύκολα της Αυστρίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ιαρ Θάμπαλ, ο οποίος πέτυχε τα 2 γκολ για τους Ισπανούς. Στη φάση των 16 βρίσκεται και η Ελβετία, η οποία νίκησε με 2-0 την Αλγερία. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από την αναμέτρηση μεταξύ Κολομβίας και Γκάνας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 4:30 το πρωί. Το τελευταίο ζευγάρι που απομένει να διαμορφωθεί θα προκύψει από τους νικητές των αγώνων Αυστραλία-Αίγυπτος που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής, απόψε δηλαδή στις 9, και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα. Να πούμε βέβαια ότι ένα παιχνίδι με συγκλονιστική εξέλιξη ήταν και αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και την Σενεργάλη, καθώς το Βέλγιο ήταν αποκλεισμένο μέχρι και το 88ο λεπτό, άρα πήρε μια ασύλληπτη πρόκριση λυγίζοντας την Σενεγάλη. Η Γαλλία έχει επιβεβαιώσει τη δυναμική της και τον τίτλο του φαβορή, αν και εδώ στο στούντιο διήστανται οι απόψεις για το ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο. Άλλοι θέλουν τον Εμπαμπέ, άλλοι θέλουν τον Μέση. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Να πούμε τα ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι τώρα στη φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο, 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ από την ΕΡΤ2 Sport. Παραγουάη Γαλλία, 5 Ιουλίου τα ξημερώματα, πάλι από την ΕΡΤ2 Sport. Βραζιλία Νορβηγία, στις 5 του μήνα στις 11 το βράδυ. Μεξικό Αγγλία, 6 Ιουλίου στις 3 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ1. Πορτογαλία Ισπανία,
στις 6 Ιουλίου στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Sport. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο στις 7 Ιουλίου στις 3 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1. Και όπως είπαμε, προκύπτει, περιμένουμε τι θα γίνει, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία ή Αίγυπτος, και η Ελβετία που περιμένει τον νικητή του αγώνα Κολομβία ή Γκάνα. Βέβαια να πούμε ότι γίνεται μάχη και για το χρυσό παπούτσι. Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαμπέ βρίσκονται στην pole position, θα έλεγα, με 6 τέρματα. Βέβαια ο Μέση έχει έναν αγώνα λιγότερο, παίζει απόψε. Με το Πράσινο Ακροτήρι, λες να το περάσει η Ειρήνη απόψε? Με 2 γκολ. Ωραία, το κρατάω. Πίσω από αυτούς τους δύο βρίσκεται ο Χάλαντ, ο Νορβηγός, με 5 γκολ. Όσα έχει και ο Χάρι Κέιν, μετά τα 2 γκολ που σημείωσε με το Κόγκο. 4 έχουν ο Βινίσιος και ο Σαρ. Η Σενεγάλη βέβαια έχει αποκλειστεί. Και στα 4 έφτασε και ο Γιαρθάμπαλ, αφού πέτυχε χθες 2 γκολ με την Ισπανία.

και θα πάμε να παίξουμε και τένις. Στην πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του Wimbledon εξασφάλισε η Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε της Ραχίμοβα με 6-3-0-6-7-6, ύστερα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση που κρίθηκε στο super tie break του τρίτου σετ. Με αυτή τη νίκη της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη κερδίσει 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Σκαρφάλωσε στην 37η από την 43η που βρισκόταν. Η Ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα. Στη συνέχεια όμως η Ραχίμοβα κυριάρχησε στο δεύτερο σετ. Στο τρίτο οι δύο αθλήτριες έδωσαν σκληρή μάχη. Η Ραχίμοβα προηγήθηκε με 5-3. Βρέθηκε 2 games μακριά από τη νίκη. Εκεί όμως η Σάκαρη αντέδρασε, ισοφάρισε, οδήγησε την αναμέτρηση στο tie break και φάνηκε με πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Λονδρέζικου Grand Slam. Στην επόμενη φάση η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την φιναλίστ του Wimbledon το 2024.

νούμερο 87 της παγκόσμιας κατάταξης. Τα τελευταία διετία σε 9 σερί major τουρνουά δεν έχει προχωρήσει πέρα από τον δεύτερο γύρο. Πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι στα πρώτα φιλικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Χέλμουτ με 4-0. Ήταν το πρώτο μάτς του Νίστρουπ, του νέου τεχνικού. Πρώτο δείγμα θετικό και για τον ΠΑΟΚ με τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Επικράτησε τις Μπέβερν με 4-1. Είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφίρη που πέτυχε 2 γκολ. Επόμενο φιλικό για το δικέφαλο είναι κόντρα στην Βέστερλο το αύριο. Η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη του κυπέλου Ελλάδας. Η League Phase θα διαρκέσει από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Εκεί θα διεξαχθεί και η φάση των play-off. Ο δρόμος για τον τελικό του Μαΐου θα διαμορφωθεί στις υπόλοιπες φάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Βέβαια να πούμε ότι για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο κύπελο είναι υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στην παράταση 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες που θα είναι γεννημένοι από 1η-1η του 2004 και σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω ποδοσφαιριστών αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν τα ίδια κριτήρια. Είναι μια και νέα καινοτομία. Στον Πανετολικό δεν θα συνεχίσει ο Άλεξ Ματσάν. Αποχαιρέτησε χθες την ομάδα του Αγρινίου ο Ρουμάνος Σέντερφορ, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της ΠΑΕ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ, προσφέροντας απολαβές άνω των 200.000 ευρώ. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του. Για τις 28 Αυγούστου προγραμματίστηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League 2, η οποία πλέον θα ονομάζεται Super Bet League 2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η κλήρωση εν όψη της σεζόν με τη σέντρα να γίνεται στις 6 Σεπτεμβρίου.

Γνωρίζαμε ότι ο Φούρνιε, αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης στην Greek Basket League. Πριν από λίγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Στοίχημαν GPL. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού που οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, της Ευρωλίγκα και του Super Cup. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ειρήνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Κωνσταντίνα Μάτζαρη για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις γιοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. It's a kind of magic.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε εκτός από τις γνώριμες συχνότητες και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο ή μπροστά από τον υπολογιστή σας, στο γραφείο σας, στη δουλειά σας, στο σπίτι σας, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Και βέβαια το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας, το οποίο είναι διαθέσιμο 2610 279 654, μπορείτε να μας μεταφέρετε σκέψεις, απόψεις, προβληματισμούς και οτιδήποτε θέλετε. 3 Ιουλίου σήμερα του 2026 γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη, χρόνια τους πολλά, και είναι η Παγκόσμια ημέρα, διαβάζω, κατά της πλαστικής σακούλας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο γιορτάζεται η σημερινή ημέρα, για να μας παρέχει μια ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Η μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού τύπου και βάρους στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017 είναι αυτή, έτσι, για να δώσουμε μια σημαντική και συμπληρωματική πληροφορία που καταγράφηκε σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Αφήνουμε στην άκρη όμως τις επαιτίους για να πάμε δυστυχώς σε μια τραγική είδηση η οποία μας έρχεται από την Μεσσηνία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, για να μας μεταφέρει την τραγική, επαναλαμβάνω, είδηση του πνιγμού ενός 6χρονου παιδιού σε πισίνα ενοικιαζόμενης κατοικίας. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά είναι μια ανίποτη τραγωδία η οποία συγκλονίσε ολόκληρη την περιοχή, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όλα συνέβησαν χθες γύρω στις 3 το μεσημέρι, όταν ο 6χρονο αγόρι το βρήκαν επιπλέει χωρίς αισθήσεις του μέσα σε μια πισίνα μιας μονοκατοικίας διόρφης κατοικίας, όπου διατίθεται προς ενοικίαση στην περιοχή της Γιάλωβας, στα σύνολα με το χωριό της Πύλας. Θέλω να σου πω ότι αυτό βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, μια 32χρονη γυναίκα, οποία μαζί με μια άλλη γυναίκα εκτελούσαν εργασίες καθαριότητες σε συγκεκριμένη μονοκατοικία, κάτω από συνθήκες οι οποίες δερευνώνται. Το παιδί διέφυγε της προσοχής τους και φαίνεται να γλίστρησε και να έπεσε μέσα στην πισίνα. Υπάρχει και βιντεοπτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές για να δουν κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Δυστυχώς πέρασε κάποιος χρόνος μέχρι να το αντιληφθούν. Όταν το αντιλήφθηκαν, κάλεσαν αμέσως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε άμεσα στο σημείο. Οι διασώστες και γιατροί από το Κέντρο Υγείας της Πύλου προσπάθησαν για πολλή ώρα να κάνουν τεχνική κάρπα και προσπάθειες ανάγνωσης του παιδιού, χωρίς να τα καταφέρουν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Πύλου, όπου και κατέληξε γύρω στις 4:30 από την πρώτη στιγμή. Όμως θέλω να σου πω που έφτασαν οι διασώστες, δεν είχε σφιγμό. Ουσιαστικά όλη αυτή την ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Τώρα είναι μια τραγική ιστορία, έχει και ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Αυτή η γυναίκα.
0: Η μητέρα εργαζόταν εκεί, έτσι, η μητέρα του παιδιού.
1: Εργαζόταν εσείς, έκανε, ναι, ως καθαριότητα στην συγκεκριμένη κατοικία που ήταν για ενοικίαση. Ταυτόχρονα έκανε και δεύτερη δουλειά στην περιοχή των Γαργαλιάνων, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένα παιδί που έχριζε και βοήθεια, οπότε αναγκαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της, καθότι το μεγάλωνε μόνη της. Ήταν το μοναδικό παιδί που είχε πάρει διαζύγιο εδώ και 3 χρόνια και ζούσε μόνη της με το παιδί. Είναι και η κοινωνική διάσταση σε αυτό το γεγονός. Η ίδια είναι η τραγική φιγούρα σε αυτή την ιστορία. Να σου πω ότι συνελήφθη χθες το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε το γραφείο της εισαγγελέας, όπως αναμενόταν αφέθηκε ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος για το συγκεκριμένο γεγονός. Να σου πω ότι το παιδί τώρα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Κορίνθου, που θα εξεταστεί. Έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή νεκροψία, νεκροτομή, να δούνε πόσες ώρες πριν είχε συμβεί είχε επέλθει το μοιραίο, κάτω από ποιες συνθήκες συνέβησαν όλα αυτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για
0: βέβαια,
1: μια.
0: Βέβαια, ναι, όλες αυτές οι λεπτομέρειες ακριβώς είναι δεύτερα και τρίτα ως στοιχεία.
1: Το ζήτημα είναι ότι το παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Και δίνει μια οικογενειακή, πραγματικά μια στιγμή απροσεξίας, ένα δευτερόλεπτο. Έφερε αυτό το μοιραίο. Υπάρχει όμως και όλα αυτά που είπαμε και το κοινωνικό υπόβαθρο αυτή τη ιστορία. Μια γυναίκα η οποία εργαζόταν δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας.
0: Μεγάλωνε μόνη της το παιδί της.
1: Μεγάλωνε μόνη της το παιδί της. Φέρεται και αυτό να είχε κάποια προβλήματα υγείας που έχριζαν να έχει ιδιαίτερη προστασία. Είναι όλες αυτές οι τραγικές ιστορίες. Μια ιστορία πραγματικά που συγκλώνει σε ολόκληρη την περιοχή από την πλευρά της αστυνομίας και κυρίως από το αστυνομικό τμήμα της Πύλου που έχει αναλάβει και την προανάκριση. Θέλω να σου πω ότι διερευνάται και οι συνθήκες αν έχει όλες τις απαιτούμενες συνθήκες είναι συγκεκριμένη κατοικία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει κάτι το μεμπτό, Μιχάλη.
0: Εντάξει, αυτά ούτως ή άλλως είναι δευτερεύοντα στοιχεία. Είναι υποχρεωμένες βέβαια οι αρχές να ψάξουν και αυτές τις πτυχές της υπόθεσης. Αλλά όπως είπες και εσύ, το σημαντικό, το πρώτο και κύριο είναι δυστυχώς το ότι έφυγε ένα μικρό παιδί από τη ζωή. Κώστα, να σε ευχαριστήσω για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας μετέφερε από την Καλαμάτα αυτή την τραγική είδηση με τον πνιγμό ενός εξάχρονου παιδιού σε πισίνα ενοικιαζόμενης κατοικίας στην περιοχή μεταξύ Γιάλοβας και Πύλας. Και βέβαια μας ανέδειξε και την κοινωνική διάσταση που υπάρχει σε αυτή την είδηση, δηλαδή το γεγονός ότι επρόκειτο για μια μητέρα η οποία εργαζόταν δύο δουλειές. Έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει βόλτα. Μεγάλωνε μόνη της το παιδί της, το παιδί το οποίο είχε ανάγκη από μια προχωρημένη, μια πρόσθετη φροντίδα σε ό,τι αφορά την υγεία του. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε όταν εντοπίστηκε και όπως μας είπε ο συνάδελφος μεταφέρθηκε από τους γιατρούς, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Προσπάθησαν, έκαναν αγώνα να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν, ήταν πολύ αργά. Ξεκινήσαμε βαριά τη σημερινή εκπομπή, υπάρχουν όμως αυτές οι ειδήσεις οι οποίες πολλές φορές μας υποχρεώνουν να πατάμε τα πόδια μας στη γη και να καταλαβαίνουμε πόσο εύθραυστοι είμαστε.

0: Εμείς ας αλλάξουμε όμως θέμα, ας αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ξεκίνησε για άλλη μια φορά, γιατί αυτό έχει μια περιοδικότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, η συντήρηση στη γέφυρα Ρίο Αντιρίου από Γάλλους αλπινιστές. Τις εργασίες που ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, τις παρακολούθησε από νωρίς το πρωί ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς γίνεται. Πρόκειται για μια έτσι εντυπωσιακή εικόνα, την οποία την μετέφερε νωρίτερα το πρωί και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και το ΕΡΤ News. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Όσες φορές και να το δεις αυτό το θέαμα, γιατί για μας θέαμα είναι, πραγματικά σου κόβει την ανάσα και δεν χορταίνεις να το βλέπεις.
0: Και αισθάνεσαι γιατί... και θαυμασμό για αυτόν τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εκεί πάνω. Εγώ σας παρακολούθησα στο τηλεοπτικό σου ρεπορτάζ, στην ανταπόκριση που έδωσες νωρίς το πρωί για τις συνδέσεις, και ομολογουμένως τα πλάνα που μετέφερε ο Άγγελος ο Δεμιράλης με την κάμερά του ήταν εντυπωσιακά.
1: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους να κάνουν βαριά συντήρηση στη γέφυρα, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτό και το, λόγω του ρεπορτάζ το έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά πίστεψέ με, κάθε φορά είναι σαν να το βλέπεις για πρώτη φορά. Γιατί σου κόβει την ανάσα, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πολύ ρυψοκίνδυνο, τουλάχιστον έτσι φαντάζεσαι τα μάτια τα δικά μας, για τους ίδιους δεν είναι ρυψοκίνδυνο. Αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι όλα γίνονται με ασφάλεια και υπό απόλυτο έλεγχο. Έτσι λοιπόν, φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα η βαριά συντήρηση που γίνεται στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι είναι η σειρά του να συντηρηθούν τα αλεξικέραυνα της γέφυρας. Είναι μάλιστα μια διαδικασία η οποία, Μιχάλη, γίνεται για πρώτη φορά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Σαν ένα ρεκόρ δηλαδή στη γέφυρά μας.
1: Σε καμία γέφυρα στον κόσμο να κατέβουν τα αλεξικέραυνα προκειμένου να συντηρηθούν και να επανατοποθετηθούν. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό το λόγο μάλιστα έχει προκαλέσει και το ενδιαφέρον και αρκετών ειδικών και επιστημόνων αλλά και φοιτητών από πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, οι οποίοι έρχονται αυτή την περίοδο στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου για να δουν από κοντά πώς γίνονται αυτές οι εργασίες, πώς είναι η όλη διαδικασία, γιατί είναι ένα case study όπως και να το κάνουμε, στο φυσικό του πεδίο μάλιστα, κάτι το οποίο προσελκύει πάρα πολλούς επιστήμονες όπως είπαμε. Είναι μια ομάδα 7 Γάλλων αλπινιστών οι οποίοι έρχονται στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Από νωρίς το πρωί πιάνουν δουλειά, ανεβαίνουν με τα σχοινιά τους πάνω στους πυλώνες και πραγματοποιούν τις εργασίες τους με απόλυτο συντονισμό και απόλυτη ασφάλεια. Μια διαδικασία η οποία κρατά κάθε μέρα λίγες ώρες και είναι δεδομένο, είναι λογικό αυτό, γιατί δεν μπορούν
0: λόγω των συνθήκων, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν, ιδανικές συνθήκες, να μην έχει ζέστη, να μην υπάρχει αέρας, για να μπορέσει να γίνει με ασφάλεια όλη αυτή η διαδικασία. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ανεβαίνουν με τα σχοινιά τους πάνω στους πυλώνες για να κάνουν τις εργασίες αυτές. Μάλιστα το ιδιαίτερο είναι ότι δεν διακόπτεται η κυκλοφορία στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πρωτοτυπία.
0: Και είναι και δύσκολο γιατί το καταλαβαίνουμε και στα οδικά έργα, αλλά πρωτίστως γιατί πρόκειται για ένα οδικό έργο η γέφυρα.
1: Πρέπει να γίνει ασφάλεια και για τους χρήστες της γέφυρας και για τους εργαζόμενους που κάνουν την συγκεκριμένη δουλειά. Κατεβαίνουν λοιπόν τα αλεξικέραυνα και απλώνονται στα πεζοδρόμια τα οποία υπάρχουν δεξιά και αριστερά της γέφυρας, γίνεται η συντήρησή τους και στη συνέχεια οι αλπινιστές προχωρούν και πάλι στην επανατοποθέτησή τους. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, να είναι οι άνθρωποι αυτοί κρεμασμένοι στο κενό για τόσο μεγάλο ύψος το οποίο έχει η γέφυρα πάνω από το νερό και με απόλυτη ακρίβεια, με χειρουργική ακρίβεια να εκτελούν αυτές τις εργασίες με ασφάλεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Όσοι περνάτε από τη γέφυρα αυτές τις ημέρες, ρίξτε μια ματιά,
0: όχι οδηγοί και όχι οδηγοί. Φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, για να τους δείτε και πραγματικά νομίζω ότι θα εντυπωσιαστείτε.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν άλλη μια ατραξιόν. Αν δεν κάνω λάθος, σας άκουσα να κουβεντιάζετε το πρωί στην τηλεοπτική σύνδεση με τον...
1: Με τον κύριο Λούκα,
0: το διευθύνοντα σύμβουλο της γέφυρας, ότι θα έρθουν και ξένα πανεπιστήμια για να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ακριβώς, όπως σου είπα και πριν, έχει προκαλέσει πολύ ενδιαφέρον.
0: Επιστημονικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, πολλών πανεπιστημίων και πολλών ειδικών, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, νέοι επιστήμονες, φοιτητές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα, είναι ευκαιρία για τους ίδιους να δουν σε πραγματικές συνθήκες πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και μάλιστα στο φυσικό πεδίο, πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία, προκειμένου να γίνει σωστά η συντήρηση μιας γέφυρας και μάλιστα ενός τέτοιου εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα τα αλεξικέραυνα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει πιθανά στον κόσμο σε καμία άλλη γέφυρα.
0: Και, και το λες αυτό και το επισημαίνεις, φαντάζομαι και πόσο τυχεροί είναι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που παρακολουθούν μαθήματα, κάνουν τις σπουδές τους και είναι σχετικές με το συγκεκριμένο αντικείμενο, να έχουν όλο αυτό το πεδίο δράσης δίπλα τους, σε πολύ κοντινή απόσταση και να μην χρειάζεται να πάνε σε μια άλλη χώρα για να το παρακολουθήσουν ως τεχνογνωσία.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και στενή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Πάτρας και της Γέφυρας, έτσι ώστε φοιτητές οι οποίοι είναι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί,
0: μηχανολόγοι μηχανικοί, ναι.
1: Διάφορες ειδικότητες κάνουν πολύ συχνά τα εργαστήριά τους στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου σε διάφορους τομείς, γιατί πραγματικά αποτελεί ένα εργαστήριο για τους ίδιους και για την σχολή τους, η οποία είναι μέσα στα πόδια τους και μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, οποιαδήποτε μέρα του χρόνου, να πάνε και να δουν από κοντά κάποια πράγματα, να τους εξηγήσουν και οι επιστήμονες που βρίσκονται εκεί, οι εργαζόμενοι στην γέφυρα, και να τους λύσουν οποιασδήποτε απορίες και να δουν βέβαια στην πράξη και στο πεδίο πώς είναι διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αντικείμενο.
0: Ακριβώς. Θα σε κρατήσω για λίγο ακόμα, γιατί ξέρω ότι το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Βρίσκεσαι στο Αγρίνιο. Εκεί αναμένεται, ή τουλάχιστον θες να μας πεις αν έχει περάσει την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου, ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ευθύνεται για φωτιά στην παραβόλα την περασμένη Κυριακή.
1: Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά στην παραβόλα του Λακαρνανίας, όπου και σε κάμερα ασφαλείας όπου έχει καταγραφεί φαίνεται ο ίδιος να πηγαίνει σε μια αγροτική έκταση και να βάζει φωτιά. Μάλιστα κοντοστέκεται λίγο, κοιτάει να δει αν θα ανάψουν οι φλόγες και στη συνέχεια απομακρύνεται. Ευτυχώς όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο έθεσαν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τέσσερα στρέμματα αγροτικής γης κατάφερε να κάψει συγκεκριμένη φωτιά. Όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όταν συνελήφθη από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς, αυτό το οποίο τους είπε είναι ότι τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Αυτό φέρεται να είπε στις αρχές. Τον ενοχλούσαν οι θάμνοι και γι' αυτό το λόγο ήθελε να τους κάψει προκειμένου να καθαρίσει το σημείο εκεί.
0: Δεν γίνονται ακριβώς έτσι τα πράγματα όταν κάτι μας ενοχλεί.
1: Και ιδίως όταν είμαστε στην αντιπυρική περίοδο.
0: Βέβαια.
1: Να συμπληρώσω εγώ. Μάλιστα στη συνέχεια ομολόγησε ότι έβαλε άλλες τρεις φωτιές με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, φαντάζομαι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα βέβαια περνάει από την κρίση της δικαιοσύνης. Σε λίγη ώρα θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου προκειμένου να δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο εδώ στο Αγρίνιο.
0: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη και σε αυτή την υπόθεση. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε πρώτα απ' όλα για τις εργασίες συντήρησης στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, όπου τις κάλυψε από το πρωί με το ρεπορτάζ του για τις ανάγκες του ΕΡΤ News, εκεί όπου Γάλλοι αλπινιστές έχουν σε εξέλιξη τις εργασίες, και μας έκανε και αναφορά στην μεταφορά στις εισαγγελικές και τις ανακριτικές αρχές του Αγρινίου ενός 50χρονου άνδρα, αυτό έγινε πριν από λίγα λεπτά, ο οποίος κατηγορείται για φωτιά στην παραβόλα του Λακαρνανίας την περασμένη Κυριακή. Εμείς θα βάλουμε εδώ μια ανωτελεία, θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Παπαδούλα και μια μουσική ανάσα, και θα έχουμε συνέχεια σε λίγο με την δεύτερη ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε στο Μοδελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο είναι και η Παπαδούλα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς. Η άνεμη μέχρι 4 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 80%. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αχαΐα, Ηλία και το ΛΟΑ Καρνανία βρίσκονται σήμερα σε κίτρινο συναγερμό υψηλής κατηγορίας 3 για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, 245 πυροσβέστες από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία θα φιλοξενηθούν στη χώρα μας κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ανάπτυξη των δυνάμεων θα γίνει σταδιακά από τις 16 Ιουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου σε επιχειρησιακές βάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Όπως ανακοινώθηκε στην κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την ελληνική επικράτεια, για τη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται 34 θέσεις. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ στην Αχαΐα για καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της νομοθεσίας σε κάτοικο του Δήμου Ερημάνθου. Ένας 55χρονος άνδρας στο Σαμικό της Ηλίας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με το μηχανάκι του όταν έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε και τα ξημερώματα στο Ξηρόμερο, με έναν 42χρονο να χάνει τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. Τραγωδία στη Γιάλαβα Μεσσηνίας. Ένα αγοράκι μόλις 6 ετών έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα. Ο 6χρονος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Την ώρα εκείνη πραγματοποιούσε εργασίες καθαριότητας στον επάνω όροφο. Επιχείρηση των αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών Πατρών βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εντοπίσει μεγάλη χασισοφυτία περίπου 1.000 με 1.500 δεντριλίων, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί 2 άτομα. Συνελήφθη σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου από αστυνομικούς σε συνεργασία και του αστυνομικού σκύλου Σπόρτη, 2 άνδρες και ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Ο ένας, μάλιστα εκ των κατηγορουμένων, είχε συλληφθεί ξανά πριν από 7 μήνες στην Ναύπακτο για διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε λύκειο. Για την υπόθεση εκείνη είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί 14 συσκευασίες με κοκαίνη. 4 οικείς και προσωρινή στέγαση εξασφαλίστηκαν από τον Δήμο Πατρέων για κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους στις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές. Οι 2 πρώτοι οικείσκοι τοποθετήθηκαν σε περιοχές των Βραχνεϊκών, ενώ οι υπόλοιποι 2 θα εγκατασταθούν τις επόμενες ημέρες στα Τσουκαλέικα. Καιρός. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μόνο στα ορεινά. Η άνεμη είναι δυτική βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρα. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία σήμερα στη Δυτική Ελλάδα από 21 έως 33 και τοπικά στα υπηρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερ Πάτρας και τη συνάδελφο Νίκη Παπαδούλα, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και εμείς να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια είδηση η οποία σχετίζεται με την καλύτερη προετοιμασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος θα πραγματοποιήσει τριήμερη άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης στο γειτονικό μας νησί, τα Τριζόνια, αυτό το όμορφο νησί του Κορινθιακού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κλέων Χριστόπουλος, Σαμαρίτης Ναυαγοσώστης. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και με την κυρία Ευθυμία Βασιλάγου, η οποία είναι Σαμαρίτης Διασώστης, και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση που απευθύναμε και να ξεκινήσουμε, τώρα εγώ κάνω το ερώτημα, όποιος από τους δύο θέλει μου απαντάει, ποιο είναι το σενάριο των επιχειρήσεων που υλοποιείται εδώ και ποιες προκλήσεις, λόγω αν θέλετε και του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής, καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εθελοντές και τα στελέχη σας?
2: Λοιπόν, το σενάριο είναι ότι βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη λόγω ενός πολύ μεγάλου σεισμού που έχει γίνει θεωρητικά στη Χιτίδα, και υπάρχουν πολύ μεγάλες καταστροφές και ευνοούμενοι στα Τριζόνια. Έχουμε επιλέξει νησί ακριβώς επειδή, και καλοκαίρι κιόλα, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι τουριστική, έχουμε πολλά νησιά και εννοείται έχουμε δει το φαινόμενο να ξανασυμβαίνει και να χρειάζεται να επέμβει ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Και συγκεντρώνεται και περισσότερος κόσμος λόγω ακριβώς της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή δεν είναι η μόνιμη κάτοικη, είναι επισκέπτες.
2: Υπάρχει τουρισμός, ναι, και υπάρχει θερμική καταπώνηση λόγω της ζέστης. Το είδαμε να συμβαίνει και πέρυσι, ας πούμε, με την Αμοργό και τη Σαντορίνη, που είχαμε στείλει μικρότερα κλιμάκια εθελοντών. Και να έχουμε επίσης τη δυσκολία του νησιωτικού περιβάλλοντος που δεν υπάρχουν τροχοφόρα και να εξασκηθούμε και να εξοικειωθούμε κιόλας με την στρατοπαίδευση, να στήσουμε δηλαδή καταβλισμό και βασικά το κινητό ιατρείο που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και την εξάσκηση της ιατρικής ομάδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Πάτρα.
0: Το οποίο διαφέρει, μια και το θέτεται αυτό ζήτημα, από μια άσκηση ή από μια κανονική συνθήκη σε αστικό περιβάλλον. Δηλαδή χρησιμοποιούνται, φαντάζομαι, άλλα μέσα. Έτσι, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός και συγκεκριμένα το περιφερειακό τμήμα Πάτρας έχει εξασκηθεί πάρα πολλές φορές με την λειτουργία κινητού ιατρίου σταθμού Αλφα Βοηθειών κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού.
0: Βέβαια, το έχουμε δει και με μεγάλη επιτυχία αυτό τις ημέρες εκείνες.
1: Είναι κάτι, μια δεξιότητα που ακονίζεται δεκάδες χρόνια εδώ πέρα. Εμπνεώμενοι λοιπόν από τα σεισμολογικά φαινόμενα στη Βενεζουέλα πέρυσι με τη Σαντορίνη που χρειάστηκε να αξιοποιηθούν ομάδες, εμείς θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δεξιότητες κινητών ιατρίων και στρατοπέδες που έχουμε ήδη ακονίσει και σε νησιωτικό χαρακτήρα. Εκεί πέρα είναι που θα πρέπει να παίξουν μπάλα και τα δύο σώματα του Σταυρού που θα συμμετάσχουν, το Σώμα Σαμαριτών και το Σώμα Ναυαγωστών, έτσι ώστε να μεταφερθούν τα πράγματα από την υπηρετική Ελλάδα μέσω σκαφών του Ερυθρού Σταυρού στο νησί και να μπορέσει να υπάρξει αυτή η βασική διαλειτουργικότητα για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επιχειρηματική ωριμότητα και σε νησιωτικά περιβάλλοντα.
0: Μια τέτοια έκταση άσκηση, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι προϋποθέτει άψογο συγχρονισμό. Αναρωτιέμαι και συχνά, ίσως θα το έχετε ακούσει και εσείς και από τους πολίτες, πώς εξασφαλίζεται η συνεργασία του Ερυθρού Σταυρού με την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτική προστασία, τα σώματα ασφαλείας και πόσο έτοιμος είναι ο Ερυθρός Σταυρός για μια πραγματική κρίση?
2: Ακριβώς γι' αυτό γινόμαστε απόλυτα έτοιμοι, εξασκούμαστε συνεχώς και γι' αυτό κάνουμε τώρα και αυτή την άσκηση. Η αλήθεια είναι πως, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την τοπική κοινωνία στα Τριζόνια, γιατί μας περιμένουν πως και πως και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο στήσουμε. Έχουμε κάνει επικοινωνίες με τον Δήμο Δωρίδος, με τον τοπικό σύλλογο, με την τοπική κοινωνία.
1: Με το λιμενικό ταμείο.
2: Ναι. Μας έχουν δώσει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Εννοείται σε όλο αυτό έχει συμβάλει και εννοείται έχει στηρίξει και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς αυτόν. Ο πρόεδρός μας, ο κύριος Δ. Αντώνης Αυγερινός.
0: Και είναι στο πλευρό σας, βλέπω, τον έχω δει και άλλες φορές και εδώ σε, όχι μόνο σε εκδηλώσεις αλλά και εκπαιδεύσεις οι οποίες γίνονται να είναι πολύ κοντά στο τοπικό τμήμα. Βλέπουμε ότι γενικά ο Ερυθρός Σταυρός εξελίσσεται συνεχώς. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν κάποια νέα μέσα, τεχνολογίες ή εξειδικευμένες τεχνικές διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών που θα δοκιμάσετε στο πεδίο κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου. Ή θα μείνετε μόνο στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει της συνεργασίας μεταξύ σας και βέβαια με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είπαμε και προηγουμένως, και τους υπόλοιπους φορείς.
1: Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε αυτή τη φορά. Αρχικά στο διοικητικό πλαίσιο, εμείς εμπνεόμαστε από τις λεγιώνες της πολιτικής προστασίας που φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρεις λεγιώνες που εμάς μας ενδιαφέρουν, που θα θέλαμε κάποια στιγμή να απορροφήσουμε εντός του Ερυθρού Σταυρού και να δημιουργήσουμε παρόμοια σώματα, παραδείγματα, ομάδες επιχείρησης. Ένα είναι το USAR, Urban Search and Rescue, ομάδες παρόμοιες με αυτές που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν οι ομάδες ETC, ο πυρήνας του κόνσεπτ στρατοπέδες που είναι αυτή σε ένα πρόχειρο καταβλισμό και ιατρείο για να μπορείς να εξυπηρετήσεις είτε φαινόμενα μεταναστευτικού όπως έχουμε κάνει στη Πύλου, είτε κάποιο πολύ μεγάλο βάρος στο σύστημα υγείας όπως γίνεται στο Καρναβάλι ή σε περίπτωση σεισμού, άμα δεν υπάρχουν σπίτια, να εξυπηρετήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί. Και τέλος είναι και σε πλαίσιο πλημμυρικών φαινομένων, FRB λέγεται η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία επιχειρεί σε πλημμύρες και μπορεί και απεγκλωβίζει ανθρώπους από αυτές τις συνθήκες. Το οποίο το είχαμε δει και είχαμε επιχειρήσει έτσι στη Λάρισα. Σε τεχνολογικό επίπεδο, θα χρησιμοποιηθούν προφανώς δεξιότητες διάσωσης τελευταίες, όπως ορίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διάσωσης σε Υγρό Στοιχείο. Επίσης, θα αξιοποιηθούν κέντρα επιχειρήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και χρήση ασύρματης επικοινωνίας για τύχον περαιτέρω διαλειτουργικότητα που θα πετύσουν τα σενάρια.
0: Κατανοητό. Κλείνοντας, πέρα από το επιχειρησιακό σκέλος, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν το μονοπάτι του εθελοντισμού?
1: Κοιτάξτε, δείτε, η αλήθεια είναι πως κανένας δεν μπορεί να μείνει θεατής. Όλοι θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε. Είναι στη φύση μας να θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι την ασφάλειά μας. Μερικές φορές όταν άνθρωποι μας κάνουν αυτές τις ερωτήσεις, συνήθως τους προτείνουμε να γίνουν εθελοντές μας, όπως και θα πρότεινα σε οποιονδήποτε που θέλει να βοηθήσει. Κατά τα άλλα, μία εύκολη λύση για οποιονδήποτε είναι εκπαιδευτής της πρώτης βοήθειας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για να ξέρει και ο ίδιος πώς θα φροντίσει τον εαυτό του, πώς θα βοηθήσει την οικογένειά του, πώς θα βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, οπουδήποτε και αν βρεθεί.
0: Μάλιστα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μια άσχημη στιγμή ένα περιστατικό μπορεί να συμβεί έξω, βγαίνοντας από την πόρτα του σπιτιού μας, στο δρόμο, οπουδήποτε. Πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι.
2: Ακόμα και μέσα στην οικογένεια.
0: Βέβαια.
2: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Και να μην ξεχνάμε πως όλοι είμαστε θελοντές, όλοι έχουμε τις υποχρεώσεις μας, τη δουλειά μας, τις σπουδές, την οικογένεια.
0: Αλλά πάντα υπάρχει και ένα περίσσευμα χρόνου όμως, αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, ή περίσσευμα χρόνου, ή τον δημιουργούμε και επειδή το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας, όσο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας και να συμβάλλει, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι στις τάξεις σας υπάρχουν νέα παιδιά και αναρωτιέμαι αν και εσείς βλέπετε ότι αυτό το μήνυμα του εθελοντισμού περνάει ευκολότερα στις νεότερες ηλικίες στις μέρες μας. Γιατί για πολλά μπορεί, ή μάλλον εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να καταμαρτυρούμε στις νεότερες γενιές και τα λοιπά, αλλά εμείς βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει, περνάει το μήνυμα επικοινωνίας ευκολότερα.
2: Η αλήθεια είναι πως εμείς κρίνοντας από τους εθελοντές συναδέλφους μας μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολλά παιδιά που είμαστε πολύ νέοι και που πολύ μικροί που έχουμε ξεκινήσει τον εθελοντισμό.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν και προαπαιτούμενα σε μια τέτοια συνθήκη, έτσι. Δηλαδή κάποιος που θέλει να προσφέρει στον συνάνθρωπο είναι ανοιχτό να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι χρονικές. Κάθε εθελοντής θα πρέπει να κάνει κάποιες ελάχιστες ώρες το χρόνο και να εκπαιδεύεται κάποιες ελάχιστες ώρες το χρόνο, έτσι ώστε να μένουν οι δεξιότητες του ακονισμένες.
0: Αυτό είναι το λογικό και άλλωστε έχει και τέτοιο χαρακτήρα και η άσκηση που κάνετε, έτσι.
1: Σωστά, είναι ακριβώς αυτό. Επίσης υπάρχει ένα ηλικιακό όριο. Προφανώς πρέπει να είσαι ή 18 ετών ή 17 ετών με υπογραφή κηδεμόνα για να ενταχθείς σε οποιαδήποτε τα σώματα. Τώρα, άμα ενταχθείς στο σώμα Σαμαριτών, νομίζω αυτή είναι η μόνη απέτηση, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Στο σώμα αναπογωστών υπάρχουν κάποιες χρονικές απαιτήσεις, αθλητικές που θα πρέπει να πιάσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε είναι κολλημητής μπορεί να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την τριήμερη άσκηση που έχετε μπροστά σας. Νομίζω ξεκινάει από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, από σήμερα. Η αλήθεια είναι το σενάριό μας έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Εμείς έχουμε μια ενημέρωση υποθετική ότι έχουν ξεκινήσει οι σεισμοί, μετασεισμοί κλπ. Σήμερα θα μας έρθει το μήνυμα που θα πρέπει να, που θα γίνει, υποτίθεται, με ο μεγάλος σεισμός στα Τριζόμια και θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο τμήμα και να αναχωρήσουμε με όλο τον εξοπλισμό και ξεκινάει και επίσημα η άσκηση.
0: Καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για την κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κλέον Χριστόπουλος, Σαμαρίτης Ναυαγοσώστης, και η κυρία Ευθυμία Βασιλάγου, Σαμαρίτης Διασώστης. Μιλήσαμε για αυτή την τριήμερη άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης για σεισμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί, ήδη ξεκίνησε όπως μας είπαν, στη νήσο Τριζόνια, σε αυτό το πανέμορφο τόπο του Κορινθιακού κόλπου. Μια άσκηση η οποία διοργανώνεται και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και από τον Δήμο Δωρίδας. Η επιλογή, ακριβώς όπως μας εξήγησαν, έγινε με βάση τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι αποκλειστικά θαλάσσια η πρόσβαση και υπάρχει καθολική απαγόρευση τροχοφόρων στο νησί. Άρα αυτό είναι ένα ιδανικό πεδίο δοκιμασίας για τους εθελοντές. Οι συνθήκες αυτές προσφέρουν έτσι ένα απόλυτα ρεαλιστικό περιβάλλον και για την αξιολόγηση της μεταφοράς βαρέως οπλισμού με πλωτά μέσα, όπως μας είπε ο κύριος Χριστόπουλος, αλλά και για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρησιακής αυτονομίας των ομάδων σε κατάσταση απομόνωσης. Άνω τελεία, και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι, θα μεταφερθούμε στο κέντρο της πόλης με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.

0: Οι συνάδελφοι εδώ με ενημερώνουν ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλόπουλε. Εγώ έκανα την προαναγγελία.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε ξεκίνημα και διανύσαμε και μια δύσκολη εβδομάδα. Τώρα, στα τελειώματα της τρέχουσας εβδομάδας, μήπως βελτιώθηκε η κατάσταση στο κέντρο της πόλης μας.
1: Στο κέντρο όχι τόσο, στα περίχωρα είμαστε
0: ικανοποιητικά.
1: Τα προάξια είμαστε ικανοποιητικά σήμερα, θέλω να πω.
0: Να και μια καλή είδηση.
1: Δεν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Μέσα στο κέντρο, κυρίως στην Κορίνθου, Καναγκάρι, ξέρετε, τα Βουνάρι και Αγίου Ανδρέου είχε πρόβλημα σήμερα, γιατί κάνανε πάλι κάποιες εργασίες εκεί προς τον Άγιο Διονύση, ρίχνανε πίσω και από τη Ζαΐνη και μετά είχε μπλοκάρει όλη η Αγίου Ανδρέου. Ο

0: πηγαίνουν προς το σπίτι τους, θα αυξηθεί λίγο κίνηση, λίγο προσοχή. Υπομονή, Σαββατοκύριακο έρχεται, να πάμε για ένα μπάνιο να ηρεμήσουμε όλοι.
1: Μακάρι, μακάρι, σας το ευχόμαστε να είναι καλύτερες οι συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσης με υγεία. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας και περιφερειακά. Μας είπε ότι εκεί τουλάχιστον είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και μια και συζητάμε για κίνηση. Να σας πούμε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον διαχειριστή υποδομής σιδηροδρόμων Ελλάδος, τον ΟΣΕ. Παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουλίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα, Καμίνια Πάτρα, λόγω εργασιών στο δίκτυο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει και νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Tren. Να υπενθυμίσουμε πως η αναστολή της κυκλοφορίας είχε τεθεί αρχικά από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου, αρχικά μέχρι σήμερα δηλαδή, λόγω αυτών των προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο, και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν ήδη δρομολογηθεί λεωφορεία που συνδέονται με τα δρομολόγια του προαστιακού και εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής. Ειδικότερα τα λεωφορεία εκτελούν την διαδρομή Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού που εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα-Ρίο-Πάτρα και το αντίστροφο. Όσοι θέλουν τώρα περισσότερες πληροφορίες, αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Hellenic Tren, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στον πενταψήφιο 14511. Μπορείτε να αναζητήσετε εκεί περισσότερες πληροφορίες. Και αφήνουμε και για το τέλος κάτι. Συνηθίζουμε να σας λέμε από αυτήν εδώ την εκπομπή διάφορες προτάσεις οι οποίες έρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη και δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει αυτό που λέγανε οι παλιοί το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης, και το λέμε αυτό ειδικά για την περίοδο των διακοπών και όσους τις προγραμματίζουν. Η πληροφορία λοιπόν που έχουμε και η είδηση που έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας είναι ότι τη θέση της ανάμεσα στους πλέον ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το 2026 επιβεβαιώνει η Νήσος Σκόπελος μετά από σχετικό αφιέρωμα του σουηδικού Bucket List Magazine. Το δημοσίευμα αφιερώνει ιδιαίτερα θερμά σχόλια στη Σκόπελο, την οποία χαρακτηρίζει ως το νησί του κινηματογραφικού βέβαια Μαμαμία, που δεν κατάφερε να κρατήσει μυστικό, σημειώνοντας ότι τα πευκοδάση συναντούν τη θάλασσα στο νησί, ενώ οι παραλίες κρύβονται πίσω από ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς και η χώρα μοιάζει με κάρτ ποστάλ. Ο συντάκτης υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι ναι, και όμως είναι αληθινό, περιγράφοντας τη Σκόπελο ως ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας και έναν από τους πιο αυθεντικούς και αναλύωτους διεθνείς προορισμούς. Παράλληλα, αναδεικνύει τις κρυμμένες θαλάσσιες αγκαλιές του νησιού για τους φίλους του καγιάκ, το ναυάγιο Χριστόφορος για τους λάτρεις των καταδύσεων και τα μονοπάτια που διασχίζουν ελαιώνες για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη φύση μέσα από την πεζοπορία. Ξεχωριστή μνήμα γίνεται στη γλώσσα, όχι την γλώσσα που μιλάει ο κόσμος εκεί, αλλά στην τοποθεσία γλώσσα, στον οικισμό, η οποία σύμφωνα με το άρθρο προσφέρει μια θέα που πρέπει να βιώσει κανείς, καθώς και στο πανέμορφο Λουτράκι, όχι της Κορινθίας, εκεί όπου ίσως μας ακούν κάποιοι φίλοι και τους είναι οικείο και ακροατές, αλλά στο Λουτράκι της Σκοπέλου. Το δημοσίευμα αποτυπώνει και τη γαστρονομική διάσταση του προορισμού, αναφερόμενο σε παραδοσιακές συνταγές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Και κλείνει αυτό το αφιέρωμα με μια ιδιαίτερα ισχυρή αναφορά στη γνήσια φυσιογνωμία της Σκοπέλου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν γιγάντια θέρετρα και μαζικός τουρισμός, μόνο ένα νησί που εξακολουθεί να γνωρίζει τι είναι και δεν αφήνει κανέναν να το ξεχάσει, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αυθεντικότητα που αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του προορισμού. Αυτά και για την Σκόπελο, για όσους προγραμματίζουν διακοπές και ψάχνουν εναλλακτικούς ή άλλους προορισμούς. Εμείς κάποιες τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες μας έρχονται και μας δείχνουν τι προτιμούν στο εξωτερικό από εμάς, ίσως μια διαφορετική, όχι τόσο τουριστική Ελλάδα, συχνά θα τα αναφέρουμε και τα αναφέρουμε στην εκπομπή μας. Φτάνουμε όμως στο τέλος της δεύτερης ανάγνωσης. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάτζαρη στις μουσικές, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Και θα συνδεθούμε σε λίγο με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία-νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειες, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλο νεμόνι της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες για την πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή συριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη, υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή μέσα στη Ροδόπη και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγόρφ και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν συριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεολειπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γέννα των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τις εκρήξεις, από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιδανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς
0: αυτό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το περίεργο είναι ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα, μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικά, επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους ουσιαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του. Για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή. Σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
8: Βίκυ, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος δίκη κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, υπό αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά αγνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάρτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές. καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρίσεων, ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στην κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καρδιαριδιών τους, καθώς όπως επισημαίνουν, η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακό Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι' στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Μέντασετ και του ΒΦΕΦ Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου, γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση, 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Μες.
14: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει. αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθος στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και ΒΒΕΦ Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρε ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτρικές της θαλάσσιας χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
0: Μάλιστα.
14: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων. Mm-hmm. Όμως το χεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Μάλιστα.
14: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Σιδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στις οδούς Υποκράτους, Ακροπόλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της Περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κερκύρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι, στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η σύντηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στη νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για 3 ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την Νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνήτος, η Σκάλα Πολυχνήτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρή Πιλιώτη θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα λέγαμε και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρο, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή. Και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιο στίχους και από ποιο κεραυτοδίο και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει, είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς, που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν οι φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε.

0: το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του Φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
2: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, για αύριο προβλέπεται γενικά έφριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής, που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακήρυτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρινιού η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα, και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εισιτήριο από το Ιπποκράτη, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ορεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους στη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και έτσι. Πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένοικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένοικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη Στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμού είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από τον Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα, θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγέλλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης στη ΔΙΖΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας πως δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στο τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύω το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάραξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση, λοιπόν, λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά, όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια,
8: μήπως... Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ ο Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολιτική έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο Newsreader 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
12: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
13: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Ευωδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα, Πινελόπη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του Earth News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μέσω σταθμικά περίπου 6%, όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
15: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Σουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
17: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
0: Καταρίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατούργαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα και για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
18: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 72%. Ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
9: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
18: Στο 70%.
9: Α, επιστρέφουν στο.
11: Άρα
9: στο
11: 70%. Θα δουν αύξηση λοιπόν.
18: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
11: Αυτό
18: όταν
11: είναι.
18: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν συνταξη γύρω τους και συνταξη χειρίας. Εκεί, εκεί θα εφαρμόζεται η συντάξη.
9: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
18: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
7: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Πέδρο Μπεντέλη, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμιση που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Πέδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 27 με ένα στόχο.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Άγη, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Πέδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
20: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
0: Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
7: Την άνοιξη του 27, και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει 2 φορές αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι κύμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δραστόνη.
0: Κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
7: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα η είπε ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτείνεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα, για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
0: Αγί Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης, επίκαιρης επερώτηση του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
0: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το πού κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
22: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ Από την Κεντρική Μακεδονία.
3: Διεύρυνση που λέμε.
9: Και την κυρία Τζάκρη.
22: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
9: Είπατε στελέχη.
3: Στην κλείσατε την πόρτα.
22: Ίδια, ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
3: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το Πασόκ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
22: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντος από το Πασόκ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές Νέας Δημοκρατίας ως παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε.
3: Μάλιστα.
22: Με την ίδια σοβαρότητα. Αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
3: Αυτό είναι καρφί τώρα.
22: Αυτό είναι να φύγει από το κόμμα του, να έρθει σε εμάς.
0: Φεύγουμε το Πασόκ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίνας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται, τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρας. Μένει να το ξεκαθαρίσω.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2%. Κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
0: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2%, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία
5: είναι αυτή? Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία
1: πλατεία, να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω fund από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία εντρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
6: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό. Τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε απόλυτα για μία συναλλαγή κατά που έκανε μία συσταθήσα το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία. Αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο. Αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου, είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπο, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ, πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς, λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και λογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς, λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα.

0: Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο, Κυριακή, στη Φιλαδέλφεια, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί, έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερσάρο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε αδελφή του, αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
0: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μία ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του.
1: Σωστό,
0: το λέγε.
1: Σωστό. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εκτός τώρα πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευσύνδεση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεή, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το Ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεή, ο Μοτστάμπα Χαμενεή. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεή, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία τη σωρού του Χαμενεή προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5η-9η Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο του superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
2: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαραίουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότητα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση τελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
3: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο.

0: Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, το 17χρονο έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, ύψους 5 μέτρων. Προκλήθηκε πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό. Παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες κυρίες το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νίκος Γιαπρακάς στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Νίκος Γιαπρακάς, να του στείλω μια καλησπέρα και να πάμε σε αυτόν που βλέπουμε μπροστά μας, τον ήχο, τον Νίκο Γιατράκο.

Η ώρα είναι 3:03. Σε όσους ταξιδεύουν τώρα, να τους πούμε καλό ταξίδι, ερχόμενοι, φευγάμενοι. Μια καλησπέρα στο Ζάκυνθο και στα Ιόνια. ...92.5 και 93.9 οι συχνότητες που μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο ΕΡΤ ΕΚΟ, Περιφέρεια Πάτρα, και ακούτε την ΕΡΤ Πάτρας. Και σήμερα θα κινηθούμε, κυρίες και κύριοι, με κουσκούς, τικτοκτάρουμε και φεϊμπάρουμε και τέλος πάντων δεν φουμάρουμε. Ναι, και ιστραγκάρουμε και αυτό. Σιγά σιγά θα πούμε και για τα σαλιγκάρια, Νίκο. Α, δεν σας είπα τι μουσική θα έχουμε σήμερα μέχρι τις 4, γιατί μετά από 4 με 5 έχουμε νησιώτικο πρόγραμμα, ναι, τραγούδια των νησιών μας και δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Όποιον και να ρωτήσουμε, είναι όλοι χαρούμενοι. Τέλος πάντων, τη δουλειά δεν τη θέλει κανένας, ε. Για, δεν έπρεπε να τη λένε δουλειά, έπρεπε να τη λένε δουλεία. Θα μου πεις και τον Άρτον Επιούσιον. Ποιος θα σου τον δώσει? Λέει ο Κύριος σε μια παραβολή, και τα πουλιά βλέπετε πως ζουνε. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δεν είναι έτσι. Για τους ανθρώπους υπάρχει ειδική μέρημνα. Βέβαια, άλλο ήθελε να πει ο Κύριος. Και ο Κύριος γενικώς έλεγε παραβολές για αυτούς που βλέπουν να δεν έβλεπαν και για αυτούς που άκουγαν να δεν άκουγαν. Τέτοιες παραβολές έλεγε. Λοιπόν, η μουσική μας σήμερα θα έχει χρώμα... ηχόχρωμα καλύτερα, να το πω, Απόστολου Καλδάρα, αυτού του τρικαλινού μουσικού, κυρίες και κύριοι, αυτού του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος, έτσι να θυμηθώ, ότι γεννήθηκε 7 Απριλίου. Κοιτάξτε τώρα, γεννήθηκε 7 Απριλίου 1922 στην Αθήνα και πέθανε 8 Απριλίου του 1990. Προσέξτε το, 7 Απριλίου του 1922, 8 Απριλίου του 1990. Μάλιστα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα πρώτο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει εδώ και είναι η σφραγίδα του Απόστολου Καλδάρα, το πρώτο τραγούδι που διαλέξαμε για σας, το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, ρεμπέτικο τραγούδι σε στίχους και μουσική του Ιδίου. Κυκλοφόρησε, να σας πω, το 1947, πρώτη εκτέλεση από την Στέλλα τη Χασκίλ. Είχε κατά καιρούς δώσει συνεντεύξεις ο Καλδάρας και είχε περιγράψει την ιστορία του τραγουδιού αυτού. Είχε πει ότι το τραγούδι αυτό έχει μια μικρή ιστορία, η οποία αρχίζει στα τέλη του 1945 και ήταν αυτή η εποχή που εργαζόμουν σε ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στο Μαξίμ. Μαζί μου δούλευε ένας φίλος μου, καλός και παλιός, ο Χρήστος ο Μίγκος, που καθότανε στη συνοικία Ακρόπολη, η οποία ήταν κάτω ακριβώς από το Γέντι Κουλέ. Το επταπύργιο τακτικότατα με έπαιρνε και πηγαίναμε στο σπίτι του, πίναμε κανένα ουζάκι και τα λέγαμε διάφορα πράγματα για τη δουλειά μας. Ήταν τότε και η εποχή που άρχιζε το δεύτερο Αντάρτικο, γινόντουσαν συλλήψεις πολλές και πιάναν τους ανθρώπους, τους αριστερούς, και τους έκλειναν φυλακή στο Γεντί Κουλέ. Μια μέρα θυμάμαι που αργήσαμε να φύγουμε από το σπίτι του Χρήστου, μας είχε πιάσει το σούρπο και όπως κατεβαίναμε βλέπω τη σιλουέτα των φυλακών του επταπυργίου, δηλαδή, και αυτό ακριβώς μου έδωσε την έμπνευση να γράψω το τραγούδι αυτό. Και θυμάμαι, είχε κάπως πιο διαφορετικά λόγια από ό,τι έχει σήμερα. Ας πούμε, νύχτωσε και στο Γεντί, το σκοτάδι είναι βαθύ και όμως το παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ή ο δεύτερος στίχος επίσης έλεγε, άρα γιατί περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί, στο στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί, και όχι με κερί, που λέει το τραγούδι, που κυκλοφορεί σήμερα. Και ο τρίτος στίχος πάλι είναι ο εξής, πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, μα διπλό είναι το κλειδί. Διπλό είναι το κλειδί, έχει την έννοια ότι όταν μπαίνει κανείς στη φυλακή δεν βγαίνει και τόσο εύκολα. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή?
Αργότερα όμως μπήκε στη μέση η λογοκρισία, η οποία μ' ανάγκασε και το μετέτραψα, το έβαλα, νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, όπως είναι γνωστό, όπως κυκλοφορεί σήμερα δηλαδή.

0: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά, γιατί εδώ είδα κάτι τελευταία νέα. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ η λία των μαϊμού λογιστών ή υπαλλήλων της ΔΔΕ. Φωτογραφίες με λίρες και ρόλεξ που πήραν. Βλέπω εδώ όλα τα sites και έχουν μια φωτογραφία. Ωραία, τι είναι αυτό το πράγμα. Έχεις βγει από τη θάλασσα ή είσαι μες στη θάλασσα?
1: Πώς αν ήμουν μέσα στη θάλασσα, Ποσειδώνας.
0: Γιατί μπορεί να έχεις αδιάβροχο τηλέφωνο.
1: Δεν έχω τέτοια τεχνολογία.
0: Άγγελε, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα που βλέπω? Το είδες εκεί? Πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ η λία, λέει, των μαϊμού λογιστών. Τους πιάσανε. Τους πιάσανε. Για κάτσε να πάρω περισσότερη πληροφόρηση.
1: Εκεί το μυαλό στα λεφτά.
0: Στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης παρίστανε τους υπαλλήλους ΔΔΕ ή τους λογιστές και προχωρούσε σε τηλεφωνικές απάντησεις κατά πολιτών. Προχώρησε το ελληνικό FBI. Σου είπα ότι το FBI από τότε που το έχουμε έχει κάνει δουλειά. Μη μου πεις κουβέντα. καμία κρίση δεν θέλω. Τίποτα. Όχι, δεν θα μου πει τίποτα για το FBI. Το FBI είναι εικόνα μου, την έχω ψηλά.
1: Κάτι ψηλά στην διαφθορά την υψηλού επίπεδου.
0: Άρα, για υψηλού επίπεδου, εδώ είναι υψηλού επίπεδο.
1: Τι είναι το άκου, τώρα,
0: άκου τώρα τι λέει. Η επιχείρηση του ελληνικού FBI στήθηκε, λέει, το απόγευμα της 1ης Ιουλίου στο Ζεφύρι και κατά την πολύμηνη έρευνα, κατά τον έλεγχο των αρχών, εντοπίστηκε, πρόσεξε, το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης, όπου έκανε τις απάτες κατά των ανυποψίας των θυμάτων τους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΔΕ. Βέβαια. Η χθεσινή είδηση, την εφοπλιστή είναι αυτή που τη πήρανε 1 εκατομμύριο χρυσαφικά. Και εσύ παίρνει 1 εκατομμύριο χρυσαφικά. Να, εδώ που είναι ο Χριστός και λέει: μη θησαυρίζεται επί της γης. Να θησαυρίζεται στον ουρανό που δεν έχουμε ούτε κλέφτες, ούτε ληστές, ούτε λοποδίτες.
1: Μητροπολίτη τώρα.
0: Γιατί σου θυμίζω, επειδή το συνδέω με το κοινωνικό θέμα. Κάτσε, δηλαδή ο Μητροπολίτης πάει, βάζει το λόγο όπως είναι, ανάλογα τη γιορτή έχουμε, βάζει το λόγο, φεύγει. Εμείς μιλάμε με την επικαιρότητα τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, τι είναι 1.600.000 ευρώ,
0: ναι, τι είναι τούτο. Να σου πω, τι είναι τούτο, τι είναι 1 εκατομμύριο, τι είναι τα άλλα του ΠΚΠ, τι είναι τα άλλα του αυτού.
1: Στάσου. Ο ΠΚΠ, εκεί έχουμε κατηγορίες, απαγγελούν κατηγορίες. Εγώ ρωτάω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θες να πεις τώρα. Θα τα πάρουμε πίσω τα λεφτά. Μη βιάζεσαι. Εδώ βλέπουμε λίρε. Λίρε. Εδώ βλέπω. Τι είναι πράγμα είναι αυτό. Για να πάω παρακάτω να δω. Γιατί κάτι πεντοχή. Τι είναι αυτά. Πράσινα. Μοβ. 500 μοβ. Έχεις πάρει ποτέ μοβ χρήμα?
1: Από τον Γιώργο Τράγκα έχουμε.
0: Σας έδινε σε μοβ.
1: Μας χρώσταγε ένα τρίμηνο.
0: Ναι, και σας τα έδωσε σε μοβ χρωματάκι.
1: Και επειδή παίρναμε μισθούς τότε, όχι ψίχουλα.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα. Έχεις κανένα, λέει, από αυτά τα, λέει, Μαρία Αρβανιτάκη? Τώρα είναι δύο που χτυπάνε εδώ.
1: Θύμιζα τον Κώστα Βουτσά τότε που ντύθηκε σε ήχη για να σαγηνεύσει την όμορφη εκεί πέρα, γιατί κυκλοφορούσαμε 500 άρικα.
0: Να σου πω, τα 500 άρικα δεν έχουν εξαφανιστεί, ρε παιδί μου, δεν τα σταματήσαν.
1: Δεν το ξέρεις καλά.
0: Παίζουν σε υψηλό επίπεδο.
1: Υπάρχουν εταιρείες στην Αθήνα που κάποια από
0: τα ποσά. Εσύ που τις ξέρεις εταιρείες αυτές?
1: Ξέρω. Κάποια από τα ποσά που δίνουν ως μπόνους ή ξέρω εγώ οτιδήποτε σχετικό με μισθοδοσία που δεν μπορούν να περάσουν στα νούμερα, τους το δίνουν σε 500 άρικα.
0: Ναι.
1: Τους καθοδηγούν,
0: ναι,
1: σε ποιες επιχειρήσεις ενέργειας και καυσίμων μπορούν να τα ξοδέψουν.
0: Ωραία. Θα σου δώσω πληροφόρηση περισσότερη. Πάμε σε Απόστολο Κανδάρα και επανερχόμαστε, Άγγελέ μου.

0: στο γιατί.
1: Λοιπόν, Άγγελε, βλέπω εδώ στο Earth News τώρα σύλληψη δύο Τούρκων. Λέει πέρασαν στην Ελλάδα 50 όπλα, φαντάσματα και γεμιστήρες. Λες να μπουν μέσα οι Τούρκοι, να είναι μέσα.
2: Για να γίνει κανένα. Σύλληψη 50 Τούρκων, δεν λες, που πέρασαν όπλα. Ένας επενδυτής Τούρκος επενδύει στην Παναχαϊκή. Τι να κάνουμε, και αλλάξω. Άλλοι πουλάνε όπλα.
1: Καλά, καλά. Στο FBI δουλεύεις. Να σου πω κάτι τώρα. Για πάμε εδώ που λέει οικογενειακή επιχείρηση. Για άκου, για να μαθαίνουμε κιόλας. Τα αρχηγικά μέλη είχαν το συντονισμό και την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης. Ενώ οι τηλεφωνητές, είχαμε και τηλεφωνητές, δεν είναι έτσι, ήταν επιφορτισμένοι με την εξέβρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, καθώς το είχαμε όλοι μαζί, καθώς όλα τα μέλη ήταν μεταξύ, είχαν συγγενικούς δεσμούς. Άκουρε, παιδιά, λέει, συγγενικούς δεσμούς, με τους συγγενείς σου δηλαδή.
2: Ναι.
1: Οικογένεια πάνω απ' όλα. Μπράβο, Μαρία. Μαρία Ερβανιτάκη, καλά σήμερα. Κεντάει, κεντάει. Α, να πούμε και τούτο που ήρθε στην εκπομπή μας. Η Ζάκυνθος, η Σούλα μας, μας έκανε διαφήμιση στο Σύνδεη, διότι επικοινώνησε με το Σύνδεη. Έχει μια εκπομπή που, για τους Έλληνες, μάλλον, και λέει πώς. Των ομογενών. Ωραία, ωραία. Και λέει πως υπάρχει μια εκπομπή στην Αίρα Πάτρας, πολύ δυνατή, και την παρακολουθούμε και θα θέλαμε να την πλησιάσετε κι εσείς και τα λοιπά. Και θες, μας κάνει μια διαφήμιση, δηλαδή.
2: Και εμείς.
1: Στα πέρατα της γης, που λέει και ο Νίκος ο Γιατράκος. Άρχισε να δουλεύει τώρα ο Νίκος, το μοτεράκι του. Λοιπόν, συγγενικούς δεσμούς είχαν αυτοί. Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, τα μέλη της οργάνωσης άλλαζαν συχνά τηλεφωνικό κέντρο. Μία εδώ, μία εκεί, μία τηλεφωνικές συνδέσεις. Ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας τους. Το βλέπεις τώρα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος 120.000 ευρώ. Άγγελε.
2: Έλα, μα, τι είναι 120.000 ευρώ.
1: Άκου τώρα τι βρέθηκαν. 13 κινητά. Καλά, εύκολο αυτό. 3 πακέτα καρτοκίνητα. Κινητής τηλεφωνικού. 13 αποκομμένα φύλλα ονομαστικού τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία. Φαντάζομαι να μην ήταν ο Κωνσταντίνου μέσα ή ο Παντελόπουλος. Ο Γιατράκος, λένε, ήταν μέσα και η Μαρία Ερβανιτάκη ήταν μέσα.
2: Όχι μόνο αλλά, ναι.
1: Δύο χρυσά βραχιόλια, 4 μενταγιών, μία χρυσή αλυσίδα και. Πού το βρήκαν το αυτοκίνητο, ρε παιδιά, Λοιπόν, εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό των 1.600.000 ευρώ. Άγγελε, Άγγελε.
2: Ναι, πάντως, ωραία η είδηση. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα αποφάσισε το πλημελιωδικείο της Αθήνας με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Πας από εδώ, βρίσκεις τους ιδιώτες. Κάνουν ιδιώτες τις κομπίνες. Πας από εκεί, βρίσκεις τους άλλους που είναι στα κυβερνητικά, στα κόλπα. Έχω, κάτσε, περίμενε. Όταν λέω στα κόλπα, εννοώ, ξέρετε ποιους. Αυτούς οι οποίοι ζουν από αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή έχουν το κομματάκι στην τσέπη. Το κόμμα δηλαδή, το έχουν στην τσέπη τους και κάνουν χρυσές δουλειές. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Πάμε, Νίκο Γιατράκο, εδώ στο. Υπάρχει και φιλότιμο.
3: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Ακού, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα, τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.

0: μαζί.
1: Λοιπόν, Άγγελε, Άγγελε, ακούμε πάντα, πάντα ακούμε, να σου πω, ακούμε πάντα ηχοχρώματα από τις συνθέσεις του Απόστολου Καλδάρα.
2: Δεν κρίνουμε τον ωραία Απόστολο τραγούδια. Καλδάρα.
1: Τα ωραία τραγούδια
2: αλλά,
1: που έχει γράψει.
2: Άλλαξε η εποχή, ρε παιδί μου.
1: Εσύ άλλαξες δηλαδή, η εποχή, δεν άλλαξε, η ίδια είναι.
2: Θα σου πω, ο χωρισμός τώρα είναι λύση το πρόβλημα. Τι πάμε στα τώρα εκεί και να σου πω. Να,
1: μου ήρθε τώρα κάτι άλλο. Κάτσε, μου ήρθε τώρα. Ο Κουτσούμπας χορεύει το «Μια ωραία πεταλούδα». Δεν το πιστεύω. Για να δω. Για πάμε γιατράκο, πειραχτήρι.

0: Ωραία, ωραία. Καλά δεν έχετε. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακού τώρα να σου πω κάτι. Πήγε, λέει εδώ κάποιος, θα του πούμε το όνομά σου. Τι το όνομά σου, το είπα, όχι το δικό σου. Έγινε και εδώ μια τέτοια απάτη με ΔΔΕ και λοιπά και πάνε στην αστυνομία και τι τα απαντάει εκεί πέρα ο βαθμοφόρος, ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ. Τι του λέει. Εμείς εδώ πέρα του λέει δεν είμαστε FBI, να πας στο FBI να τα καταθέσεις αυτά.
1: Κύριος, άριστος, γιατί θα του πάνε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, πρέπει...
0: Και η καταγραφή είναι παράνομη που έκανε, ναι Νίκο. Γιατί δεν το γνωρίζει ο άλλος. Κοίτα να δεις που πας να βρεις το δίκιο σου και τελικά μπορεί να σε παγκλαρώσουν μακριά από αστυνομικά τμήματα. Πηγαίνετε οπουδήποτε αλλού, πάτε μέσα στη φωλιά του λύκου, δηλαδή μέσα στο στόμα. Λοιπόν, για λέγει, για ρώτα. Γιατί μετά θα πάμε σε κάτι σοβαρό, Άγγελε. Θα πάμε στον φίλο σου, τον κύριο Αλεξόπουλο, τον παιδοχειρουργό του Καραμανδανίου, ο οποίος κάνει...
1: Φιλοτέχνησε και το πρόσωπό μου σε ρεπορτάζ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανε.
0: Ακούς.
1: Έχει ταλέντο στη ψηφιακή ζωγραφική από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι,
1: βέβαια. Πρέπει
0: εμένα,
1: να είσαι...
0: Εμένα,
1: εσύ
0: όχι.
1: Εσύ δεν κάνεις τα ρεπορτάζ που κάνω εγώ και με φιλοτεχνή για τέτοιου
0: λόγου. Μου.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω κάτι τώρα.
1: Πρέπει να είναι ερωτευμένοι άνθρωποι.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Άκου, θα σου πω. Πρέπει να είναι ερωτευμένοι. Ναι, είναι ωραίο. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να παντρεύεσαι. Και δεν το είπα εγώ. Το λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε ένα διάσημο έργο. Η ακριβής φράση είναι «Μία γυναίκα χωρίς σημασία». «A woman of no importance» και τα λοιπά. Αυτή την ιστορία λοιπόν τη συζητάει πια ο κόσμος, τη ζει ο κόσμος, σπουδαία τα τραγούδια που ακούγαμε. Αλλά πλέον άλλαξε ρότα η ιστορία του έρωτα.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αφού γίνεται με μια υπογραφούλα. Παπ, του βάζει εσύ, βάζει και το έτερο ίμιση και σου λέει, παιδιά, είχαμε γνωριστεί. Πάμε στον επόμενο. Ο επόμενος, η επόμενη, το επόμενο κτλ. Οπότε προχωράει η ζωή και κυλάει και φτάνει κάποια στιγμή και μένει μόνο σου. Δηλαδή από τι πολλέ επιλογέ που έχει κάνει.
1: Άμα έχει γκρίνια, μόνο θα μείνει.
0: Ναι, και σωστό είναι και αυτό. Και ξέρει, οι άντρε τώρα δεν τη σηκώνουν την γκρίνια. Δηλαδή. Εντάξει. Και έχει μια τσιριχτή φωνή η γυναίκα. Δηλαδή εκεί που κάνεις το. Ξέρεις από καυγάς. Πιστεύω να ξέρεις. Όχι.
1: Πέρασε και εγώ παντρεμένος 14 χρόνια.
0: Οπότε εκεί που μιλάς, ανεβαίνει σιγά. Χτυπάει εκεί πέρα, σου δίνει μία στα. Μέσα στον εγκέφαλο σε χτυπάει, δεν ξέρεις τι κάνεις.
1: Κυρία Αρβανιτάκη, κάποιος την ευρεάζει τη γυναίκα. Για να θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος αποκλείεται. Ο Γιώργος αποκλείεται, είναι πρόβατο. Είναι πρόβατο. Αμνός του Θεού. Λοιπόν, για να σου πω, θα έχουμε τον κύριο Αλεξόπουλο σε λίγο και πρόεδρο των εργαζομένων εκεί και να μας πει και να μην έχουμε κανένα θέμα εκεί πάνω με το προσωπικό, γιατί το προσωπικό εκεί πρέπει ό,τι ζητάνε να το έχουν. Πρώτα πάνε αυτοί στον παράδεισο, αν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, γιατί κάνει μία αναφορά στα παιδιά που λέει ότι ενδιαφέρεται η πόλη, ξέρω εγώ, για το τούτο, για τα κουριαζιερόπλια, για το σιδηρόδρομο, για τούτο, για εκείνο, αλλά δεν αναφέρεται, λέει, στα παιδιά της πόλης που... θα τον ακούσουμε όμως την παρέμβασή του, θα την φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, Άγγελε. Να πάμε, για να πάω εδώ, τι έχω εδώ έχω Καριστιανού εδώ, ήθελε να έχει μια συνάντηση Καριστιανού με το Μητσοτάκη, για να το ακούσουμε.
2: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα...
0: Άκου το όνειρο τώρα της Καριστιανού, ποιο είναι, να βρεθεί, ναι.
2: Μπέιπ με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, το όνειρό σου.
1: Εγώ έχω ένα όνειρο.
0: Να σου πω και η Καριστιανού δεν ήξερε ο σύντροφος. Όχι, άστα αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Μου λες άστα αυτό. Έχεις γίνει. Δεν πιστεύω να χτυπάς τον πληστηριασμό κανένα κίνητο και το έχεις βρει και μου λες άστα αυτά.
1: Εγώ ήθελα να συναντήσω την Σκάρλετ Γιόχανσον.
0: Και εσύ να συναντήσεις. Μα όλοι θέλετε να συναντήσετε ένα μεγάλο πρόσωπο.
1: Την Σκάρλετ Γιόχανσον ήθελα να δω, αλλά μου την έφαγε ο Τσακαλώτος στις προηγούμενες εκλογές. Του άρεσε και του Τσακαλώτου η κοπέλα.
0: Έτσι λέει η Μαρία, είναι του Τσακαλώτου αυτή. Είναι του Τσακαλώτου.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω, πάμε ακόμα ένα τραγούδι και να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αλεξόπουλο.

0: Λοιπόν, Άγγελε, πάμε στον κύριο Αλεξόπουλο, τον παιδοχειρουργό του Καραμανδανίου Νοσοκομείου, κυρίες και κύριοι της πόλης μας και πρόεδρο των εργαζομένων εκεί. Κύριε Αλεξόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βαντελόπουλε. Αλλά πιστεύω θα βάλετε ένα παιδικό τραγούδι και όχι για τη γυναίκα στην καρδιά.
0: Καλά.
1: Σας τρολάρω.
0: Όχι, ποιο θέλετε να σας... Εδώ εκτελούνται και αφιερώσεις, πέστε.
1: Και παραγγελίες.
0: Ποιο θέλετε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, πέστε μου ένα που θέλετε, που έχετε καιρό να τα ακούσετε, πέστε μου, να ξεκινήσουμε μεσημέρι είναι. Το σοβαρέψουμε.
1: Ένα παιδικό τραγουδάκι.
0: Ένα παιδικό. Δεν σας άρεσε που ακούσατε το που χόρευε ο Κουτσούμπας μια ωραία πεταλούδα? Εντάξει, ωραία, θα βρούμε ένα άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα λιγάκι γιατί με αυτό που έγινε με την Κιβωτό της Αγάπης και τη μεταφορά των 17 ανήλικων παιδιών σε δομή στην Καρδίτσα και στην Κομωτινή, πήρατε αφορμή και κάνετε μία επίθεση και λέτε μια πόλη που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι ο σιδηρόδρομος, θα είναι υπόγειος ή όχι και αν θα έρθουν κρουαζιερόπλια ή όχι, και για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού δεν αντιδρά κανένας, δυστυχώς. Και λέτε αυτό...
1: κύριε Παντελόπουλε, ναι. Συγγνώμη, αλλά έχουμε κουραστεί αυτή η διαμάχη που υπάρχει μεταξύ δύο αντιμαχόμενων παραδάξεων σε αυτή την πόλη, αν θα είναι υπόγειος ή όχι ο σιδηρόδρομος και αν θα έρθουν τα κρουαζιερόπλαια ή όχι και αν θα τα υποδεχτούμε ή όχι. Μας έχει κουράσει. Και τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, όπως είναι αυτά τα αμαία, εντάξει, δεν... ενδιαφέρεται απολύτως κανένας και δεν αντιδρά απολύτως κανένας. Είναι μια πόλη η οποία είναι εχθρική απέναντι στα παιδιά, μια πόλη η οποία έχει θρηνήσει 3 παιδιά από την παιδική κακοποίηση, μια πόλη η οποία έχει ένα παιδιατρικό νοσοκομείο με έναν μόνο ακτινολόγο και μια πόλη που τα αμαία, επειδή είναι ανήλικα, μέσα στα πλαίσια αποσυλλοποίησης, τα διώχνει σε άλλες πόλεις και όπως λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι στην Κιβωτό, σε ένα χρόνο θα γίνουν ενήλικες, θα επιστρέψουν πάλι πίσω. Και οι γονείς οι κακόμοιροι που έχουν αυτά τα παιδιά θα τρέχουν σε άλλες πόλεις. Και δεν αντιδρά απολύτως κανένα, δεν ανοίγει ρουθούνη. Mm. Και μια πόλη που ένας υπουργός δικαιοσύνης λέει ότι δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε για να φτιάξουμε το σπίτι του παιδιού, να νοσηλεύονται τα παιδιά αυτά τα οποία είναι ύποπτα για κακοποίηση και δεν μπορούν με εισαγγελική εντολή να πάνε σπίτι τους. Είναι ντροπή μας η πόλη, η Πάτρα, να είναι εχθρική απέναντι στα παιδιά.
0: Δηλαδή, να πω κύριε Αλεξόπουλε, εσείς, μάλλον ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω.
1: Ναι. Πήγα σήμερα στην Αθήνα και γύρισα. Και είχα πάρει την αμυσιά μου πρώτη φορά που είδε την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και της φάνηκε περίεργη. Και μου λέει είναι μια...
0: Έτσι είναι τα παιδιά κύριε Αλεξόπουλε. Ναι. Και εμείς όταν μας λέγανε θα πάμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Πω χαρά, μείναμε μάτι και τα λοιπά.
1: Και ναι. Ξέρετε τι μου είπε. Τη λέω αγάπη μου πώς την είδες στην Αθήνα. Μου λέει είναι μια μεγάλη Πάτρα. Και γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη Πάτρα. Γιατί... εάν ανεβείτε στο δασίλειο, δεν θα δείτε πουθενά κανένα χώρο πρασίνου. Ναι. Κανένα χώρο πρασίνου. Ναι. Μπορεί να λέει ο Δήμαρχος για τον Νότιο Πάρκο, ποσός με ενδιαφέρει τον Νότιο Πάρκο. Εντάξει, όταν έχουμε ένα δασίλειο το οποίο είναι παρατημένο, όταν έχουμε πλατείες, είναι φίλος μου ο Κώστος Πελετίδης, οι οποίες είναι εγκατελειμμένες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχει λίγο προσωπικό.
0: Εσείς τι θα περιμένατε να ακούσετε τώρα είτε από το Δήμο είτε από φορείς και λοιπά, δηλαδή κάτι που να τρέξει και να δείξει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή σε αυτό που λέτε, τι περιμένατε
1: μπροστά, ναι. Ναι, να μπει η περιφέρεια μπροστά, διάβασα ότι
0: τι περιμένετε από τον περιφερειάρχη, ναι.
1: Ναι, να πει ποιοι παιδότοποι θα γίνουν σε αυτή την περιφέρεια, τι παιδότοποι θα γίνουν, ποιοι χώροι πρασίνου υπάρχουν στην Πάτρα. Η περιοχή της Αγίας Σοφίας, που είναι το πατρικό μου, πραγματικά στενάζει, γίνονται πάρα πολλές πολυκατοικίες. Έχουμε πλατείες σε αυτή την πόλη, έχουμε παιδότοπους. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά τα αμαία?
0: Υπάρχει
1: τι
0: χώρος.
1: Τι θα γίνει με το Καραμανδάνιο
0: χώρος που υπάρχει...
1: έχει μόνο παιδοακτινολόγο?
0: Κύριε Αλεξόπουλε, υπάρχει χώρο.
1: Κύριε Παντελόπουλε, αυτοί, μην κάνετε τις ερωτήσεις που κάνουν αυτοί που έχουν.
0: Όχι, δεν κάνω τις ερωτήσεις, γιατί επειδή μου είπατε Αγία Σοφία τώρα.
1: Ναι, ξέρετε τι, αυτοί που έχουν την εξουσία σου λένε, βρες μου εσύ τη λύση. Μα εγώ, άμα έβρισκα τη λύση, θα ήμουν εγώ εξουσία.
0: Ναι. Δεν θέλω να με εξουσία. Και αυτό είναι σωστό που λέτε. Ναι.
1: Εντάξει. Πάντα αυτό λένε. Όσοι έχουν την εξουσία σου, πατάνε τον μπαλάκι. Βρες μου εσύ λύση, εγώ θα σου βρω λύση.
0: Αλλά
1: τι είσαι πάνω στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου βρω λύση. Ας βρούνε λύσεις. Δεν γίνεται αυτή η πόλη.
0: Εσείς τι λύσεις προτείνετε? Εσείς τι λύσεις
1: ξέρετε,
0: προτείνετε.
1: Τα παιδιά έχουμε δει. Αλλά πέρα από το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, την πυρηνικότητα που έχει όλη η Ελλάδα, το αντιμετωπίζει και η Πάτρα αυτό. Ξέρετε ότι τα παιδιά δεν έφτουνε και χτυπάνε και έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς επειδή δεν έχουμε μάθει να παίζουν. Εμείς θυμάμαι, ήμασταν το καλοκαίρι με μια μπάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στις πλατείες, στις σαλάνες, στις θάλασσες. Ναι. Τα παιδιά πάνε και χτυπάνε στο βοτσαλάκι της θάλασσας γιατί δεν έχουν μάθει να παίζουν. Αυτό κάτι λέει. Πού οι παιδότοποι πάνω στην Πάτρα, οι κλειστοί παιδότοποι, εντάξει, που είναι επιπληρωμή. Να πιω.
0: Μου λέει ο γιατράκος, κινεστητική λέγεται αυτό. Ναι.
1: Εντάξει. Είναι, δεν το ξέρω, δεν πραγματικά δεν
0: να,
1: το
0: να
1: ξέρω,
0: πω, λέει. Κύριε Αλεξόπουλο, ναι. Τώρα, για το άλλο θέμα, για τα παιδιά της, όταν εννοείται για τα παιδιά να έχουν χώρους να παίζουν.
1: Να έχουν χώρους να παίξουν, να αθλούνται, ναι. Να έχουν δραστηριότητες. Ποιες είναι οι δραστηριότητες? Το μόνο αυτό που λένε έχουμε το καρναβάλι των μικρών, δεν κοροϊδευόμαστε. Ποια άλλη δημιουργική δραστηριότητα έχουν τα παιδιά σε αυτή την πόλη? Πείτε μου.
0: Ναι.
1: Άγγελε. Υπάρχουν θεατρικά δρόμενα για παιδιά όπως υπάρχουν όλο το χειμώνα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη?
0: Δεν ξέρω, το ξέρω. Ο Άγγελος Κωνσταντίνου είναι στη γραμμή.
2: Βασίλη, χαίρετε.
1: Γεια σου, Άγγελε.
2: Μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε και ο κόσμος τουλάχιστον
1: ναι.
2: Ακούει μια εκπομπή η οποία δεν θα αρχίσει τους πληθυντικούς για να κάνει όλα αυτά. Εγώ θέλω να εστιάσω στην απομάκρυνση των παιδιών που έχουν αυτό το φάσμα, αυτό τον κόσμο, για να καταλάβει και η κοινωνία τι έχει συμβεί. Να πω κάτι, όταν είμαστε υγιείς και δυνατοί, παλεύουμε. Δεν είναι συνθήκες ζωής, όλο ένα τσιμέντο έχει γίνει. Αλλά με αυτά τα παιδιά τι έχει συμβεί ακριβώς? Δεν μπορεί να τα υποστηρίξει το Ίδρυμα? Είναι περιορισμένη έτσι, η υποστήριξη αυτή η γνωστή του κράτους? Φεύγουν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό? Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει εδώ?
1: Από ό,τι διάβασα, και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, λέει θα πρέπει να χωριστούν οι ενήλικες με τους ανηλίκους. Όμως αυτά τα παιδιά τα υποστηρίζουμε εμείς πάρα πολύ καλά στο Καραμαδάνι. Ξέρετε, πολλά παιδιά είναι τετραπληγικά, παραπληγικά, έχουν γαστροστομίες.
2: Όλα αυτά.
1: Και έρχονται σε εμάς, σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και υποστηρίζονται πάρα πολύ καλά. Στην Κομωτινή και στην Καρδίτσα υπάρχουν παιδιατρικά νοσοκομεία? Υπάρχουν παιδοχειρουργοί να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά? Δηλαδή, αν ένα τέτοιο παιδί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, βγει η γαστροστομία του, εντάξει, η συσκευή αυτή εξέλθει από το στομάχι. Τι θα κάνουν σε αυτά τα παιδιά? Θα τα βάλουν σε ένα στονοφάρο?
2: Ποιος θα απαντήσει όμως αυτό τώρα? Δηλαδή, εμείς το συζητάμε, ποιος απαντάει στο πώς. Μιλάμε για την Κιβωτό της αγάπης τώρα, καλά, έχω καταλάβει.
1: Ναι,
2: για την Κιβωτό που ο Γιάννης θυμάται ότι κάθε χρόνο. Οι άνθρωποι γίνονται πέτες για ρύζι, πατάτα, μακαρόνι, σάλτσες και γάλα και να πληρώσουν το ρεύμα.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, Άγγελε μου, δεν θα απαντήσουμε εμείς. Υπάρχουν.
0: Ωραία, τουλάχιστον εμείς βοηθάμε, και Αλεξόπουλο, στο να, αν ακούει κανείς, να το κοιτάξει λιγάκι με περισσότερη προσοχή.
1: Ο δικός μου ήταν ο λόγος διαμαρτυρίας.
0: Ναι.
1: Ότι
2: και επιστημονικός δεν είναι μόνο μια απλή διαμαρτυρία. Ακούω. Παιδιά με τραχιοστομίες, μην λέω ιατρικούς όρους και κάνω λάθη. Θα πάνε σε πόλεις της περιφέρειας.
1: Γαστροστομίες, τραχιοστομίες, τετραπηγίες.
2: Πώς θα υποστηριχθεί, ποιος την πήρε την απόφαση αυτή, δεν το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή για να καταλάβω τώρα, μισό λεπτό, γιατί τώρα αρχίζω και μπαίνω και εγώ στο θέμα. Δηλαδή στο θέμα της ουσίας που κάνατε την παρέμβαση εκεί, Αλεξόπουλε. Από την Κιβωτό της Αγάπης τα στείλανε τα παιδιά, 17 ανήλικα παιδιά, σε δομή στην Καρδίτσα και στην Κομωτινή και δεν έχει εκεί παιδί.
1: Έχει παιδοχειρουργό? Δεν έχει.
0: Εσείς το ξέρετε, δεν το ξέρω εγώ. Όπως το λέτε εσείς.
1: Το
0: ξέρετε εσείς. Ναι.
1: Εντάξει.
2: Είναι πρόβλημα.
1: Κύριε Παντελόπουλε, αγαπητέ μου Άγγελε.
0: Καλά, και πώς πήγανε, αφού δεν έχει παιδοχειρουργό, πώς το διώξαν τα παιδιά εκεί?
1: Εντάξει.
0: Γιατί πρόκειται να κλείσει?
2: Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού.
0: Γιατί γίνεται η μεταφορά, Άγγελε, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Είναι γιατί θα πρέπει, λέει, μέσα στα πλαίσια επισολοποίησης να χωριστούν οι ενήλικοι με τους ανηλίκους. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Δυστυχώς, να μου επιτρέψετε, η εμπειρία μου σε αυτούς 9 μήνες. Γιατί εντός ημερών θα δημοσιευθεί το πρωτόκολλο της παιδικής κακοποίησης και η εμπειρία μου 9 μήνες ως στην Επιτροπή, ο κύριος Ηλιάδης και ο Μιλών, ναι. 9 μήνες μέσα στο ως συντάκτης, ένας από τους συντάκτες το πρωτοκόλλο παιδικής κακοποίησης, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πολυμένα μυαλά υπάρχουν στα υπουργεία.
0: Μην ξέρω.
1: Η τεχνοκρατική αντίληψη που δεν
0: έχει καμία. Μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, κύριε Αλεξόπουλε, ο κύριος Γιάννης, μου λέει, αφήστε το αυτό, πρέπει να είναι θέμα οικονομικό. Γι' αυτό τα στείλαν τα παιδιά εκεί. Δεν το ξέρω, κύριε Γιάννη μου.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Τι να σας πω. Από τη στιγμή που γίνεται μεταφορά. Από τη στιγμή που γίνεται μεταφορά. Που έχουμε εδώ παιδοχειρουργό. Και γίνεται μεταφορά εκεί που δεν έχει παιδοχειρουργό. Κάτι πρέπει να γίνει. Όσοι ακούνε, όσοι είναι στα αυτοκίνητα, ο ένας με τον άλλον, ας φτάσει εκεί
1: το
0: μήνυμα.
1: Εγώ θα απαντούσα στον κύριο Γιάννη ότι δυστυχώς τα παιδιά δεν έχουν ψήφο. Εάν είχαν ψήφο, θα ήταν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση τους.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ. Και κάτι τελευταίο, και πάω ένα βήμα παραπέρα γιατί βλέπω και το ρολόι. Μία έκκληση από όλους και από τον άνθρωπο που χειρουργεί. Βλέπω συνεχώς τα παιδιά με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ναι. Ένα λεπτό. Κράνος δεν φοράνε. Η κίνηση.
0: Μόνο αυτό δρόμους... λες εσύ. Την ώρα που είσαι εκεί αμέριμνος, σου πετάγεται μπροστά.
2: Εντάξει. Λέω για το πώς η κοινωνία θα σταθεί λίγο σε αυτή.
0: Ωραία,
2: την ιστορία.
0: Νομοθετήσουνε, θα νομοθετήσουν. Δηλαδή, εδώ έρχομαι στα λόγια του κυρίου Αλεξόπουλου που λέει αυτοί που είναι στα Υπουργεία. Καλά, αυτός που ήταν στο Υπουργείο και φτιάχνουν τον νόμο με τα κράνη κτλ. Δεν έχουν πάει, δεν έχουν ταξιδέψει αλλού, δεν έχουν δει ότι κυκλοφορούν πατίνια και είναι μόδα τελευταία κτλ. Ώστε να το δούνε όταν φτιάχναν τον νόμο, όταν θα έρχονταν ο νόμος στη Βουλή.
1: Να μου επιτρέψετε να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και Παντελόπλε, όταν τους λέγαμε με τον κύριο Ηλιάδη ότι η παιδική κακοποίηση περιέχει την παραμέληση και η παραμέληση θα πρέπει να θεωρείται ως κακούργημα. Εντάξει, όπως είναι και η υπόλοιπη παιδική, όπως ισχύει παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή τους, γι' αυτό σας λέω η τεχνοκράτηση. Ο ελληνικός ποινικός κώδικας το θεωρεί πλημέλημα. Πόσο μας ενδιαφέρει ο ελληνικός ποινικός κώδικας. Δεν κοιτάνε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στις προηγουμένα κράτη.
2: Δεν πήραμε τα καλά της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι. Τους ενδιαφέρει, επειδή ανέβηκα και στην Αθήνα σήμερα, σας είπα και μόλις γύρισα, είναι η Αθήνα διοικείται από αυτό τη γωνία που είναι κολονάκι.
0: Έχει υποθεί αυτό και κατά κόρον το ακούμε.
1: Σύνταγμα. Αυτό ναι, το ναι. Τρίγωνο.
0: Βγαίνει ο άλλος από εδώ και του λέει: έλα, γεια σου, τι κάνεις, το βράδυ θα τα πούμε στο Χατζηνικολάου. Βγαίνει ο άλλος από εκεί, το βράδυ θα τα πούμε, θα δεις τι έχω να σου πω. Μεταξύ, όπως το λέτε, Κολονακίου κλπ. Τέλος πάντων.
1: Δεν τους ενδιαφέρει η υπόλοιπη Ελλάδα, μάλιστα, τι γίνεται. Δεν τους ενδιαφέρει και δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να πάρουμε και τα καλά.
0: Γι' αυτό που λέτε έλλειψη ακτινολόγων. Κύριε Αλεξόπουλε,
1: κοιτάξτε, έχει μείνει μόνο μία ακτινολόγος η οποία προς τιμή της κάνει 24 εφημερίες.
0: Τι να κάνει τώρα, κάνει λειτουργήμα η κυρία αυτή, κάνει λειτουργήμα.
1: Ναι, 24 μέρες και είναι έχει έρθει ένας ακτινολόγος με μπλοκάκι που καλύπτει 2 τετράωρα πρωινά και ένας άλλος που πρόκειται να έρθει. Και τις υπόλοιπες μέρες. Τις υπόλοιπες μέρες τις καλύπτουν τα νοσοκομεία,
0: μάλιστα,
1: του Ρίου και το ΑΓΕΔΕ.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξόπουλε, να σας ευχαριστώ. Ποιο τραγουδάκι έχουμε τον κύριο Αλεξόπουλο, Νίκο?
2: Έχουμε Λιλιπούπολη, μήπως.
0: Ένα καράβι, παιδιά. Α, Κυλαϊδόνης, ωραίο. Να το ακούσετε, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Κύριε Παντελόπουλε, ναι, θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά. Ναι. Αλλά και την φιλόξενη ΕΡΤ Πάτρας,
0: ναι,
1: που είναι ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα.
0: Όταν κάνει ο Αλεξόπουλος παρέμβαση, την κοιτάμε. Δεν τη λέμε, α, είναι ο Αλεξόπουλος, άστο.
1: Και μακάρι ας είμαστε εδώ Κιχώτες σε αυτή την πόλη, να βγαίνουμε και να.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Και να λέμε κάποια πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: καπαντήλια.
1: Λοιπόν, στη φυλακή άγγελε για 4 μήνες ο εμπριστής του Αγρινίου. Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο.
2: Να πω ναι. Κάτι γι' αυτό και ας μας ακούνε και οι Εσκιμώες και οι ναι. Εσκιμώοι.
1: Περίμενε, κάτι μου ήρθε εδώ.
2: Ναι, καλά, δεν
1: μιλάμε, έχουμε κάνει πλατεία τώρα. Λέει, ναι. Είπε η βούλτευση για την ακρίβεια οι Έλληνες να πάνε για διακοπές στο χωριό και όχι στα νησιά. Έτσι
2: παλιό
1: είπε.
2: Αυτό είπε.
1: Α, τι παλιό.
2: Αυτό είναι παλιό. Είπανε τι, μου θέλετε και διακοπές.
1: Όχι, καινούργια πια. Και από κάτω είπε ναι. Και ελάλης, λέει. Άκου τώρα τι είπε και ελάλησε, λέει διασταύρωση, ας βούμε με νομικοφάγο.
2: Ναι, ναι, να πω κάτι για τις φωτιές.
1: Ρε παιδιά, λοιπόν, έλεγες.
2: Ναι, ναι, να πούμε κάτι για τις φωτιές.
1: Ναι,
2: ναι, και αυτός ο απαράδεκτος ηλικιωμένος που πήγε, δεν ξέρω, στην Κατούνα που ήταν, έβαλε φωτιά, τα έκαψε όλα. Στην Πάτρα, λοιπόν, στα βόρεια προάστια, στο κολυμβητήριο Φάντασμα, επειδή αν ένας οικοπεδούχος δεν τον καθαρίσει, τον εξαήλωσαν διοικητικά και οικονομικά, υπάρχει μία έκταση η οποία ανήκει στη διοίκηση του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού Κέντρου. Είναι εικόνα κράτους. Τη λέω ζούγκλα γιατί δεν βρίσκω άλλη λέξη, ευτυχώς δεν έχει ζωάκια. Έχω πάει 3 φορές εκεί.
1: Δεν έχει κοιταχτεί στον καθρέφτη. Να το δεις.
2: Άκουσέ με, λοιπόν.
1: Το δεις το πρώτο
2: ζωάκι. Για όλες τις περιοχές το λέω. Όπου το κράτος έχει ευθύνη, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει. Στα βόρεια προάστια, λοιπόν, είναι μια έκταση περίπου 15 με 20 στρέμματα. Έχει φαρδιά πλατιά την ταμπέλα Παμπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο χώρος πίσω από το κολυμβητήριο Φάντασμα της Αγιάς στα βόρεια προάστια είναι όχι μόνο επικίνδυνη, όχι μόνο θα καούμε εκεί πέρα, αλλά η αδιαφορία τους είναι ντροπιαστικά.
1: Περίμενε, για κάτσε εδώ, γιατί έρχεται κάτι, λέει η Καριστιανού, για να τα ακούσουμε. Νίκος Γιατράκος.
3: Θέλω ιδιαίτερα να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε αναφορικά με αυτό που.
1: Γιατί να μην απαντήσεις, απάντησε.
3: Νίκη Ψεχτές. Ειλικρινά, με λυπή και ως.
1: Τι σε λυπή,
3: πολίτη, αλλά και ως νομικό.
1: Ναι.
3: Τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια.
1: Ναι, ναι,
3: χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους. Πληθυντικό αριθμό, π.χ., αλλαγή υποκειμένου.
1: Έτσι γίνεται σε αυτή την αγορά.
3: Αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή. Λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε.
1: Αυτό έχει το 50%.
3: Και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο. Αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Και οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει
1: κάτι. Τι λέτε, κυρία μου, τι λέτε. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει. Αλλά οποιοδήποτε δεν μπορεί να λέει, να σηκώνει σημαία ότι εγώ με το κράτος και το δίκαιο και το αυτό και ψηφίστε με για να εφαρμόσω το δίκαιο και πάω και παίρνω τώρα από τον πληστηριασμό σπίτι. Τι λέτε τώρα, τι λέτε. Λέγε, Άγγελε, λέγε.
2: Αντιπυρική, γιατί συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν έχω χρόνο να κάνω έρευνα για όλη την Ελλάδα. Δεν έχω χρόνο και εκπομπή κτλ. Είναι άκρος επικίνδυνη η κατάσταση. Είναι ντροπιαστική η συμπεριφορά των ανθρώπων. Υπάρχει μια διοίκηση.
1: Υπερβάλλει.
2: Αν περάσει.
1: Οι καλοί είναι οι περισσότεροι, οι κακοί είναι λιγότεροι.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν κρουνοί βρύσες. Πώς να το πω, για καταλάβει ο κόσμος τη πυροσβεστική.
1: Το έλεγες κρουνό, το έλεγες και στο χωριό σου, έτσι.
2: Όχι, στο χωριό μας τέρνες είχα.
1: Έτσι, πάω. Λοιπόν, πες το έτσι, λοιπόν.
2: Και
1: κρουνός.
2: Δεν είχαμε κιόλας.
1: Ναι.
2: Λέω ότι εάν ψάχνουμε τις ευθύνες και απαράδεκτος και ο παππούς, απαράδεκτος και ο άλλος που κάνει δουλειές με ηλεκτροσυγκόληση, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος εκεί που έχει εικόνα, αυτό που σας λέω έχει εικόνα, είναι το κράτος εκεί. Αδιαφορεί και θα καούμε μετά. Και ένα τελευταίο.
1: Α, λες, χτυπάς κουδουνάκι τώρα για πυρκαγιές και λοιπά. Εδώ στη Γαλλία ξεκινήσανε. Στη Γαλλία ξεκινήσανε μεγάλες φωτιές.
2: Δηλαδή, δεν μπορώ να το πω. Το έχω πει σε αστυνομικούς, το έχω πει.
1: Α, σου άγγελε, με αυτό το Μουντιάλ, το βλέπω εδώ στο Earth News Μουντιάλ, ξέφρενο πάρτι στη Λισαβόνα μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας. Χαμός γίνεται.
2: Δεν βλέπω
1: πρέπει το ποδόσφαιρο να είναι το πρώτο που συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο. Ναι. Οι συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών δεν νομίζω. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι το πρώτο.
2: Επειδή άνοιξε, εγώ θα λέω τώρα
1: το τριώδιο. Έτσι όπως το πες. Τι.
2: Άνοιξε και ένα σπουδαίο θέμα ο κύριος Αλεξόπουλος, αλλά εμπίπτηκε στις συμπεριφορές των γονέων. Δίπλα την έκταση.
1: Είναι του Νίκο αυτά, του γιατράκου, καταλαβαίνεις.
2: Ναι,
1: θέλει να με εκθέσει.
2: Δίπλα από την έκταση που περιγράφω, πέρυσι ναι. το καλοκαίρι, είναι περιποιημένος ο χώρος, θέλει μια καθαριότητα.
1: Α, έχω, περίμενα, έχω και ζωή. Έλα ζωή μου.
0: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει ναι. καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
4: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν ναι. προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε ναι. αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι...
1: Όπα, τενεκεδάκι, κλώτσα το τενεκεδάκι.
2: Λοιπόν, και βρέθηκε μια ψυχολόγο στην ναι. περιοχή των Βορειών Προαστίων που είμαστε...
1: Για μένα, είπες ότι θέλω ψυχολόγο.
2: Όχι, θα σου πω τι εννοώ.
1: Κάτι τέτοιο εννοείς.
2: Είδα 4-5 λόγο στην ναι. περιοχή των Βορειών Προαστίων που είμαστε...
1: Για μένα, είπες ότι θέλω ψυχολόγο.
2: Όχι, θα σου πω τι εννοώ.

0: Και αλυσίδες.
1: Λέω, οι γονείς
0: όχι αλυσίδες, παιδιά.
1: Οι γονείς έχουν συνηθίσει σε μια κοσμικότητα ψηφιακή και υπαρξιακή.
0: Ωραία.
1: Και δεν μπορούν να δουν τα απλά. Ναι, θέλουμε περισσότερους παιδότοπους. Ψυχή έχουν οι άνθρωποι να πλησιάσουν τη φύση, να απολαύσουν.
0: Ναι, όλο πλησιάζουμε τη φύση. Η φύση δεν κάθεται να την πλησιάσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω τώρα, έχουμε Σοφοκλή Αντιγόνη, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίνης. Έχεις πάει εκεί πάνω?
1: Μέχρι την Κρίνη, πώς να.
0: Όχι, να πας στο θεατράκι αυτό. Τρέλα, ειδικά όταν πέφτει ο ήλιος και μετά. Πω. Ποια τσακάλια έχει, τσακάλια εκεί πάνω? Ο γιατράκος έχει διοριστεί και δασοφύλακας, κατάλαβες? Μετράει τα τσακάλια.
1: Αγροφύλακας.
0: Δασοφύλακας, αγροφύλακας. Να σου πω, πόσο χρονώνεις?
1: Εγώ, αύριο.
0: Ακούς τι μου λέει, κάνει πυρασφάλειες.
1: Αύριο κλείνω 55.
0: Έχεις γενέθλια αύριο, ε?
1: Είμαι γεννημένο στην 4η Ιουλίου.
0: Να σου πω τώρα, για... Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις.
1: Θα προλάβουμε πρώτα.
0: Τι, απόψε θα έρθει ο Άγγελος να ζητήσει? Ο άλλος ο Άγγελος. Όχι εσύ. Θα έρθει να ζητήσει την ψυχή σου την νυχτή ταύτη, λέει. Ο Άγγελος εξάγγελος. Έχω το. Αυτό που έχουν στα φτάκι, το έχω εδώ φανερά εγώ στο. Λοιπόν, ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα στο Προάστιο από την ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου στις 9.30 το βράδυ, κύριε Σκή, της Κυριακής μεταφέρεται στο Προάστιο της Πάτρας, πλατεία Ζωοδόκου Πηγής, συνεχίζοντας το φετινό της ταξίδι στις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Λοιπόν, από Άγγελε εδώ να σου πω καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε ενευθέτω χρόνο, δηλαδή Δευτέρα.
1: Δεν είναι κάτι υπονοούμενο.
0: Ναι. Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Γαλανός είναι.
0: Έτσι. Ακόμα πιο γαλανός. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε με Απόστολο Καλδάρα. Άγγελε, καλό απόγευμα. Γεια.
1: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες

0: Ενός τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά από τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγούς μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση των καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ενόχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθυντρία Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με την διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναφαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απατώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Όταν καταραίουν ακόμη και οι δικλείδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης, πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή κανάλια Μουζακίου.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών.

Δημοτικά τραγούδια με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδούν η Μαρία Φάκου και ο Χρήστος Πανούτσος και παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Και αρχίζουμε το πρόγραμμα με ένα συρτό στα τρία, Ζαχαρούλα. Τραγουδούν ο Χρήστος Πανούτσος και η Μαρία Φάκου.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης. Γιατί

κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει μια λαμπερή γκαλά όπερας με αγαπημένες άριες και αποσπάσματα από το μεγάλο λυρικό ρεπερτόριο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της ανθρώπινης φωνής και στη διαχρονική γοητεία της όπερας κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται το αφιέρωμα Spotlight, Γιώργος Λάπας, η τέχνη ξεκινάει πάντα με τη λέξη «έστω». Μία έκθεση που φωτίζει το έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες, αναδεικνύοντας τη σχέση της τέχνης με τη μνήμη, το σώμα και τη διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου. Και για μικρούς και μεγάλους, το Μουσείο Συναισθημάτων συνεχίζει τις καλοκαιρινές του δράσεις για τον Ιούλιο. Μέσα από διαδραστικά προγράμματα, αφηγήσεις και δημιουργικά εργαστήρια, προσφέρει μία μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο των συναισθημάτων, μέσα από το παιχνίδι και την τέχνη. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαββοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά το οικονομικό κράχ του 1929 και κυρίως από το 1933 και μετά, με ένα κεντρικό σχέδιο ανάκαμψης αλλάζουν ριζικά. Στο επίκεντρο της αναδιοργάνωσης και της ανασύστασης είναι η Νέα Υόρκη. Από το 1910 έχει σχεδόν διπλασιάσει τον πληθυσμό, με την εισρωή μεταναστών από την Ευρώπη αλλά και Αμερικανών από τις υπόλοιπες πολιτείες, και είναι η μεγαλύτερη πόλη με περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους. Ζει στους ρυθμούς διαφορετικών πολιτισμών που πασχίζουν να χωνευθούν, και με τη βοήθεια του σχεδίου ανάκαμψης, το 1943 η Νέα Υόρκη είναι κέντρο εξελίξεων, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της διασκέδασης, ενός νέου τρόπου ζωής, και οι αλλαγές αποτυπώνονται έντονα σε όλες τις δραστηριότητές της. Σε αυτό το περιβάλλον το 1943 ζωντανεύει η θεά του έρωτα Αφροδίτη. Φταίει ο Κουρτ Βάιλ, ο οποίος από τότε που πρωτοήρθε 8 χρόνια πριν έχει αλλάξει μαζί με την πόλη. Ακολουθεί το ρεύμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και παράλληλα συμμετέχει στη διαμόρφωσή του και στις αλλαγές του είδους του musical. Τώρα που η πλοκή γίνεται πιο σημαντική, συνδυάζεται με το τραγούδι και το χορό σε ένα ακόμα πιο συνολικό εγχείρημα. Αλλά ας επιστρέψουμε στην Αφροδίτη. Με κείμενο του Σίδνεϊ Πέρλμαν και του Όγκντεν Νας, ο κεντρικός ήρωας Ρόντνεϊ Μπαρμπέρης βρίσκεται στο μουσείο. Καθώς κοιτάζει ρωμαϊκό άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, νιώθει μια έλξη. Βγάζει το δαχτυλίδι του αραβόνα του και το περνά στο δάχτυλό της. Και εκείνη ζωντανεύει. Θα φύγουν μαζί από το μουσείο, που σημαίνει πως σε λίγο εκείνος θα συλληφθεί για την κλοπή του αγάλματος. Διαφεύγει με τη βοήθεια της θεάς Αφροδίτης, την ερωτεύεται. Για λίγο, γιατί οι θεοί θα την καλέσουν πίσω, αλλά εκείνη θα τον φροντίσει. Θα το βρει μια άλλη Αφροδίτη, γιατί εντωμεταξύ τον έχει εγκαταλείψει και η αραβωνιαστικιά του. Προηγουμένως όμως, όταν η θεά μόλις έχει ζωντανέψει και αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της συντηρητικής Νέας Υόρκης, όπου δεν τη θέλουν όλοι, ούτε και αυτό που εκπροσωπεί, θα μοιραστεί την απορία της με ένα τραγούδι που, όπως και εκείνη, τελικά θα μαγέψει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης και θα αντέξει στο χρόνο. Πείτε μου, είναι ο έρωτας ακόμα μια δημοφιλής πρόταση ή απλώς μια απαρχιωμένη τέχνη? Συγχωρήστε με που κάνω αυτή την απλή ερώτηση. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ. Γιατί είναι λάθος να μορμουρίζω πως τον λατρεύω, όταν είναι ντροπιαστικά προφανές ότι τον λατρεύω? Τον φέρνει σε δύσκολη θέση η αγάπη μου ή τον κουράζει? Είναι ο έρωτας ακόμα μια δημοφιλής πρόταση ή απλώς μια απαρχιωμένη τέχνη? Συγχωρήστε με που κάνω αυτή την απλή ερώτηση. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ.

0: από τη μουσική του Kurt Weill για το musical One Touch of Venus, ένα άγγιγμα της Αφροδίτης. Ακούσαμε το τραγούδι I'm a stranger here myself. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ. Με την Anne Sophie von Otter, την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας, Αμβούργου, σε διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
1: Αγγίν.
2: Κάποια βράδια νεκρά θα σου στέλνω κρυφά από το ράδιο αφιερώσει.
1: Одиннадцать.

0: χέρια μου μπροστά.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Αγαπημένο μου κορίτσι, με ταλαιπωρείς πολύ τελευταία και αναρωτιέμαι γιατί. Μεγαλώνοντας, μαθαίνω πως δεν πρέπει να ψάχνω να βρω πάντα την αιτία των πραγμάτων αμέσως, αλλά να περιμένω μέχρι να έρθει η σωστή εξήγηση, τη στιγμή που μπορώ να την καταλάβω εντελώς και να την ενσωματώσω σε όσα κουβαλάω μαζί μου προχωρώντας.
2: You're so late. Getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain.
1: Και εκεί κατάλαβα πως με ταλαιπωρείς, γιατί μου μοιάζεις. Γιατί σε καταλαβαίνω. Γιατί τα λάθη σου τα έχω κάνει αλλιώς, αλλά ίδια μάλλον. Ίσως με τρόμαξε η επιμονή σου, αλλά τελικά τα κατάφερες. Σε νοιάζομαι και ας λείπεις.
3: Κάποια βράδια νεκρά θα σου στέλνω κρυφά από το ράδιο αφιερώσεις μια ζωή μοναξιά. Φορτισμένα κουμπιά. Κάποια λύση ξανά. Με τις ίδιες, τις ίδιες πιστώσεις.
1: Με τρελαίνουν αυτές οι λέξεις και ακόμα δεν κατάφερα να ξεχωρίσω τη διαφορά πιστώσεων και χρεώσεων. Γιατί να μετράμε τι πήραμε και τι δώσαμε και όχι τι απομένει να βρούμε παρακάτω.
3: Κάποια βράδια νεκρά με βαριά λαϊκά θα σε βρω στις προσώψεις

0: μιλούσες για τέλμα. Μιλούσα για αρχή.
1: Άδειο κύμα κι η φωνή μου γυμνή, σκορπισμένη, σπασμένη. Στο φινά.

0: πόσες δόσεις. Άτοκες δόσεις δεν δίνει αγάπη. Και οι άνθρωποι φοβούνται. Στους ανομολόγητους έρωτες κρύβονται και χάνεται η αγάπη σε όσα δεν υπόθηκαν. Θέλω να θυμηθείς όσα πραγματικά θέλεις. Αυτά που νιώθεις το πρωί νωρίς όταν ξυπνάς, πριν καν ξυπνήσει η ζωή. Τότε είναι που δεν μπορείς να ξεφύγεις από όσα έζησες και από όσα θέλεις. Τότε είναι που ποθείς όσα πραγματικά θες να ζήσεις. Τότε που ο φόβος γίνεται μέλος του κορμιού σου και ο τρόπος να τον νικήσεις μοιάζει εφικτός. Αλλά εσύ φοβάσαι ακόμα. Τι κρίμα και πόσο σε καταλαβαίνω. Λέει ο χώρος στις Τροάδες, τα πάθη σου είναι και δικά μου πάθη. Θρυνώντας τα, μου δείχνει σε τι κατάντια έχω πέσει.
1: Άδειο κύμα κι η φωνή μου γυμνή, σκορπισμένη, σπασμένη, στο φινάλε βραχνή. Να εξοφλεί την ηχό της με δόσεις.
0: Μιλάς για δόσεις και επιμένεις να το ξαναλες. Γιατί με δόσεις σε πυροβολούν τελευταία όλοι. Και γιατί τα πράγματα εξελισσόνται γύρω σου, κύματα και ύστερα άλλα κύματα. Θέλω να καταλάβεις πως έτσι γίνεται. Κάθε φορά όλα πρέπει να αναγεννηθούν αφού πρώτα απειληθούν. Και εκεί αποφασίζει κανείς αν θα καταστραφεί ή αν θα βρει τρόπο να αναγεννηθεί μέσα από όσα πόνεσε. Και κυρίως από όσα φοβήθηκε, αλλά είδε ότι τα αντέχει.
2: Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth,

Και τελικά, ποιος ήταν αυτός που είδες σήμερα? Δεν απάντησες, γιατί έχεις μάθει πως όταν απαντάει κανείς αμέσως, γίνεται στραβή. Κρατήσου λοιπόν, θα τα βρούμε στην πορεία.

Τα πάθη δίδαξαν στους ανθρώπους τη λογική, γράφει ο Βοβενάργ, και στην παιδική ηλικία όλων των λαών αλλά και των ατόμων το αίσθημα πάντοτε προηγήθηκε της λογικής και ήταν αυτό ο πρώτος δασκαλός της. Η λογική και το αίσθημα αλληλοσυμβουλεύονται και αλληλοαναπληρώνονται. Όποιος συμβουλεύεται μόνο το ένα από τα δύο και αγνοεί το άλλο, στερεί αλόγιστα τον εαυτό του από συμμάχους που μας δόθηκαν για να μας οδηγούν. Αλλά ίσως οφείλουμε στα πάθη τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του πνεύματος. Μην το ξεχνάς. Και αν είσαι έτοιμη, βρες τα πλεονεκτήματα που θα σε οδηγήσουν όσα έζησες. Αν δεν είσαι, ψάξε ακόμα. Όλοι κάποτε θα μάθουν.

κεφάλι σατήρου. Έκανα όλο σατήρους. Ήθελα να σταματήσω το σαρκαστικό τους γέλιο που με τρέλαινε. Γιαννούλης Χαλεπάς, 1878. Έχω κάθε δικαίωμα να μείνω μόνος. Ένα ελάχιστο πρόσωπο. Έχω κάθε δικαίωμα μόνος να παρατηρώ τους επιτίδιους όγκους. Τα μαυρισμένα σκέρτσα πάνω σε αυτό το μάρμαρο. Θέλω να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω ότι βιάζεται να δώσει στο μυαλό την ελευθερία του. Ότι σε ακραία εκλέπτυνση ζητάει από το μυαλό πίσω την ελευθερία του. Ολοκλήρη την ιστορία, το σενάριο και το μαχαίρι. Ο καλλιτέχνης το προσπάθησε. Είμαστε στα 1878. Η Ακρόπολη υπάρχει. Η πατρίδα αυτή υπάρχει. Υπάρχει υπό φρουρανές του. Και βαίνοντας επί τα χείρο, το πρόσωπο διηλισμένο μέσα από τις πτυχές, μπορεί σχεδόν να μαντεύει τις κινήσεις να περνούν ακατάπαυστα βιαστικές τα ολογράμματα πάνω σε αυτό το μάρμαρο. Ότι υπάρχει θα καταληθεί. Έχω κάθε δικαίωμα να μείνω μόνος. Έχω κάθε δικαίωμα μόνος να παρατηρώ αυτό το πρόσωπο. Το γέλιο πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Διαβρώνοντας τη συνείδηση, προβάλλοντας ελαστικό ολόκληρο αυτό το γέλιο, πρώτο πρόσωπο, βρέχοντας χρόνια το μυαλό να κάμπτεται στο σημείο της έσχατης αντίστασης που μόνο ο άνεμος μπορεί να το κάμψει. Ο κόσμος γίνεται όλο ένα και μικρότερος, σχεδόν άδειος. Ποια είναι η άκτιστη, η πρωταρχική ουσία των πραγμάτων? Το μυαλό πάβει να αντιστέκεται. Τα χέρια αναπαύονται χαμηλωμένα. Έχω κάθε δικαίωμα να μείνω μόνος. Θέλω να σταματήσω αυτό το γέλιο. Θέλω να ακούσω πίσω από αυτό. Γράφει η Δήμητρα Κοτούλα. Και σε σκεφτόμουν. Γιατί η τέχνη είναι για σένα απόλυτο εργαλείο ζωής. Για να μπορείς κάθε που σε στριμώχνει η ζωή και οι περιπλοκές της, να την κάνεις να φέρνει τις λύσεις. Και να σταματάει τα σαρκαστικά γέλια και το φόβο ότι μας μπλοκάρει κάποιες φορές ισόβια.

ποια είναι η άκτιστη πρωταρχική ουσία των πραγμάτων. Κι αν το βρεις, το μυαλό πάβει να αντιστέκεται, ρώτησες. Και σου λέω ναι, χωρίς να το έχω πετύχει ακόμα. Και με κοιτάζεις δύσπιστα γιατί δεν το έχω πετύχει ακόμα. Και σου λέω, μαζί σου το προσπαθώ. Και εσύ αμέσως αποστρέφεις το βλέμμα.

«Γιατί το θες να ξανάρχεσαι», ρώτησα. Και αναρωτιόμουν, «Γιατί υπόσχεσαι πράγματα που δεν τα εννοείς? Ποιος έφυγε και ξαναγύρισε ποτέ και γιατί? Αν εγκαταλείψεις αυτό που αγάπησες, άρα νιώθεις ή πιστεύεις πως δεν το αγαπάς πια, γιατί να ξαναγυρίσεις? Και αν ξαναγυρίσεις, πώς θα γίνει να το αγαπήσεις όπως πριν νομίσεις πως σου τέλειωσε? Τι άσχημο ρήμα όταν έχει να κάνει με την αγάπη. Η σημερινή κλίση πάσχησε να σε επανοχοποιήσει και να σου φτιάξει έδαφος ικανό για να βρεις ότι προσπάθησες να θάψεις, αλλά αυτό επανέρχεται. Κορίτσι μου καλό, την ώρα που κοίταξες τα σκουπίδια και είδες αυτόν τον άντρα με τη στολή της πατρίδας του και το κομμένο πόδι να περισσεύει μέσα από ύφασμα και τσάντα, όταν τον είδες να βρίσκει μια φέτα μισοφαγωμένο καρπούζι και να τρώει ό,τι είχε απομείνει κολλητά στη φλούδα, τότε ξέρω πως άρχισες να καταλαβαίνεις όσα δεν ήθελες να δεις καθαρά μέχρι τότε, παρόλο που τα ξέρες. Το ξέρω πως τα ξέρες. Γι' αυτό ήρθες να με βρεις, για να ακούσεις τις τύψεις μου, γιατί ακόμα δεν κατάφερα να τις κάνω δράση ουσιαστική, και οι τύψεις αυτές να σε τροφοδοτήσουν με το υλικό που θα σε κάνει να επαναπροσδιορίσεις τη ζωή σου, να προχωρήσεις την τέχνη σου και κυρίως να βρεις τους αληθινούς και άξιους συνενόχους που θα σε κάνουν να οδηγηθείς εκεί που πρέπει, εκεί που δεν βρίσκει τρόπο να εισχωρήσει ο φόβος. Προχώρα λοιπόν.

σημερινή κλίση σε σένα που πιστεύεις, δοκιμάζοντας βαθιά ότι σε προκαλεί, υποβαλώντας το σε διαρκείς ασκήσεις απιστίας. Στείλαμε όσα βρέθηκαν σκόρπια βραδιές βαθιάς κατάπτωσης, με ένα αίσθημα απόλυτης ήττας που εξολοθρεύει τα πάντα. Γιατί τελευταία μαζεύτηκαν θάνατοι, αρρώστιες και αποχωρισμοί και τους κοιτάζεις διαρκώς, προσπαθώντας να καταλάβεις. Ελπίζω να μην αποθαρρυνθείς. Στην αρχή αυτού του μηνύματος, η Ερθα Κιτ ρωτούσε αν μπορούμε να καταλάβουμε ποιον συνάντησε σήμερα. Αυτός που συνάντησες εσύ, το βίντεο που έκανες με το κινητό σου, θα είναι ο οδηγός για να μπορέσεις να βρεις όσα σου λείπουν και όσα ψάχνεις τον τελευταίο καιρό. Αυτός που συνάντησες σήμερα, ελπίζω να παραμείνει ο οδηγός σου.

0: στο σημερινό μήνυμα στο κορίτσι που παλεύει να τη θασεύσει τον κόσμο και τη φύση του. Στείλαμε. Guess who I saw today, Eartha Kitt. Άδειο κύμα, Θάνος Φουριώτης, Λάκης Παπαδόπουλος, Αρλέτα. Παλιάτσι, Ρουτζέρο Λεόν Καβάλο, Ρεσιτάρ, Γιώνας Κάουφμαν, Αντώνιο Παπένο, Ορκίστρα de l'Accademia Nazionale τη Σάντα Τσετσίλια. Wonder Lamp, Mysteries Beth Gibbons. You know me more than I know, John Cale. The Protecting Veil και Wake Up and Die, John Tavener, με τη συμφωνική της Βαλτιμόρης και το Γιωγιωμά. Η μετάφραση του Ευρυπίδη ήταν του Θανάση Βαλτινού, του Βοβενάρκ της Δέσποινας και του Χρήστου Παπάζογλου, και το ποίημα της Δήμητρας Κοτούλα από την ανθολογία ποίησης Μέτρα Λιτότητας της Κάρεν Βαντάικ.
1: Guess who I saw today? I saw...
2: Κάποια βράδια νεκρά

0: Τα χέρια μου μπροστά.
1: Κλείσεις εσένα που πιστεύεις, δοκιμάζοντας βαθιά ότι σε προκαλεί, υποβαλλοντάς το σε διαρκείς ασκήσεις απιστίας. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλος Καραμαγκιόλης.
2: Ακούτε τρίτο. Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ευρυβιάδης Σοφός προς Ζάουμε Καμπρέ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμή.

Αυτό που μένει είναι οι λέξεις, Ζάουμε, και αυτές εύκολα τις παίρνει ο αέρας.

Κοίταξε αριστερά-δεξιά. Η αρχιφύλακας φάντασμα είχε εξαϊλωθεί και εκείνος ήταν μόνος μπροστά σε ένα κτίριο στο τέλος ενός ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Το φανάρι πιο πέρα από το ίδρυμα ήταν αναμένο και μετά σκοτάδι. Ο Καπρέτ δεν φαινόταν. Είχε κρυφτεί ύστερα από ένα απίστευτο τραχαλιτό, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τους σκύλους κάποιων φωνακλάδων και μάλλον πιωμένων κυνηγών μετά από μια άτυχη μέρα κυνηγιού. Ο Καπρέτ είχε σταματήσει μέσα στο σκοτάδι, εκεί όπου η βλάστηση ήταν ακόμα πυκνή, μακριά όπως ήλπιζε από τους κυνηγούς. Λίγα μόλις βήματα πιο πέρα έλαμπε το τελευταίο φανάρι του κακοασφαλτοστρωμένου εκείνου δρόμου. Δεν μπόρεσε να μην προσέξει τα ψυχάρια που στριφογύριζαν γύρω από το φανάρι διψασμένα για φως, ικανά να καούν ζωντανά μόνο και μόνο για να αγκαλιάσουν το φως, όπως εκείνοι που αγκαλιάζουν ανικανοποίητους έρωτες που πονάνε και προκαλούν συμφορές. Δίχως να έχει ιδέα που το είχε ακούσει, είπε «Ingirum imus nocte».

Γνωρίσαμε το ανεξάντλητο αφηγηματικό ταλέντο και το βάθος των γνώσεων του Ζάουμε Καμπρέ με τις φωνές του ποταμού Παμάνο, με το Κονφίτεορ, με τη σκιά του Ευνούχου και με το «Μας καταβροχθίζει φωτιά». Του πήρε 8 χρόνια για να γράψει το πολυσέλιδο Κονφίτεορ. Χρειάστηκε 7 χρόνια και 2 μήνες για να ολοκληρώσει τις φωνές του ποταμού Παμάνο. «Όλα μου τα μυθιστορήματα είναι αργής και μακράς κυοφορίας», δηλώνει ο Καταλανός συγγραφέας που έχει βραβευτεί επανειλημμένα στην Ισπανία και στην Ευρώπη με σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία, που υφαίνει με θαυμαστό τρόπο έναν ιστό παράλληλων ιστοριών, που διηγείται τι συμβαίνει όταν η ζωή μεταμορφώνεται σε ιστορία, όταν τα ιστορικά γεγονότα εισχωρούν στις συνειδήσεις και στις σχέσεις των ανθρώπων.

Από τις σελίδες του Confiteor ξεπροβάλλουν ιεροεξεταστές και αμετανόητοι αξιωματούχοι του Τρίτου Ράιχ, διεφθαρμένα στελέχη της πολιτικής εξουσίας και του Βατικανού, γιατροί που προδίδουν τον όρκο τους και επιζήσαντες του ολοκαυτώματος που στη συνέχεια αυτοκτονούν. Ιερείς που αφήνουν το ράσο για το τουφέκι ή αφοσιώνονται στον θεό του χρήματος. Εγκληματίες που υποτροπιάζουν και εγκληματίες που αγωνίζονται εις μάτιν να εξηλαιωθούν.

0: Το να γεννηθώ σε αυτήν την οικογένεια ήταν ένα ασυγχώρητο λάθος, επαναλαμβάνει ο ακαδημαϊκός Αντρία Αρτέβολ, μεγαλωμένος στην Καταλωνία την εποχή του Φράνκο και πριν το Αλτσχάιμερ κυριεύσει το μυαλό του, με αφορμή ένα βιολί στο Ριόνι που έχει περάσει στην κατοχή του, γράφει στην αγαπημένη του Σάρα την οικογενειακή του ιστορία. Μεγαλωμένος χωρίς αγάπη, από έναν πατέρα που ήθελε να τον κάνει κορυφαίο γλωσσολόγο και μια μητέρα που τον ονειρευόταν κορυφαίο βιολιστή, ο Αντρία βλέπει αναδρομικά την παιδική του ηλικία. Βλέπω τον εαυτό μου σαν μια από αυτές τις φιγούρες που κάθονται σε ξέστρωτο κρεβάτι με ένα βιβλίο παρατημένο σε μια γυμνή καρέκλα ή που κοιτούν από το παράθυρο ή κάθονται δίπλα σε ένα λιτό τραπέζι και παρατηρούν τον άδειο τοίχο. Διότι τα πάντα στο σπίτι γίνονταν ψιθυριστά.
1: Ο όγκος του βιβλίου είναι μεγάλος. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τις φωνές των χαρακτήρων. Διαβάζω ξανά και ξανά τις προτάσεις, ώσπου φτάνω στο νόημα και τότε ηρεμώ.

0: Στριφογυρίζουμε μέσα στη νύχτα και θα μας καταβροχθήσει φωτιά, ακόμα κι αν δεν το θέλουμε. Κανείς δεν ξέρει από πού ξεφυτρώνουν τόσα ψυχάρια μαγεμένα όλα από το φως. Στην ιστορία λοιπόν που θέλω να σας διηγηθώ, πίστευα ότι ήμουν σαν μια μικρή σάβρα, τρυφερή και ειρηνική. Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Ήμουν μια γκρίζα νυχτοπεταλούδα τυφλωμένη από τη λάμψη. Μια νυχτοπεταλούδα που αγνοούσε τους κινδύνους που ελοχεύουν στα φανάρια και τη θανατηφόρο επίδραση που ασκεί η λάμψη του φωτός. Ακόμα και αν προέρχεται από τη φλόγα ενός ταπεινού κεριού. Στο μυθιστόρημα μας καταβροχθίζει η φωτιά. Ο Ισμαήλ έχει αιμονή με το βραδινό φως και με τις νυχτοπεταλούδες, οι οποίες πετούν γύρω του, αδιαφορώντας αν στο τέλος θα καούν. Όμως, ακόμα και αν δεν καούν, πάντα παραμονεύει ακίνητη μια σάβρα για να τις καταβροχθήσει.
1: Ανακαλύπτω λέξεις που δεν ξέρω πώς να αποδώσω στα ελληνικά. Όλα είναι γραμμένα σαν παρτιτούρα.

Κάπου στα Πυρηναία, εκεί που κυλάει ο ποταμός Παμάνου, ο ποταμός με τα χίλια ονόματα, στο χωριό του Ρένα, το 1936 η Ελιζέντα Βελαμπρού είδε τους αναρχικούς να σκοτώνουν τον πατέρα και τον αδερφό της. Το 1944 τα στρατεύματα του Φράνκο καταλαμβάνουν την περιοχή. Η Ελιζέντα γίνεται μάρτυρα του θανάτου του Ουριόλ Φουντέλιας, του άντρα που αγαπούσε κρυφά. Με την ψυχή γεμάτη σκιές αποζητά εκδίκηση από Θεό και ανθρώπους και παλεύει να αποδείξει πως τον Ουριόλ άξιζε να τον τιμούν σαν πραγματικό Άγιο. 60 χρόνια αργότερα μια δασκάλα, η Τίνα Μπρος, βρίσκει στο παλιό σχολικό κτίριο της του Ρένα, κρυμμένο πίσω από τον πίνακα μιας τάξης, ένα κουτί από πούρα γεμάτο με παλιά τετράδια. Πρόκειται για γράμματα του Ουριόλ στην κόρη του που δεν ξέρει πώς τη λένε. Ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι γεγονότων ηρωισμού και δειλίας με ιστορίες από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου και την περιπέτεια της αυτονομίας της Καταλωνίας.

τέλος, το ημερολόγιο καταστρέφεται, αντίγραφο και αρχεία στον υπολογιστή. Η τραγική διήγηση της ζωής του Ουριόλ παραμένει ζωντανή στη μνήμη και στη συνείδηση. Ουριόλ Φουντέλιας, ψευδώνυμο Έλιοτ, δάσκαλος, αντάρτης, ζωγράφος, κρυφός εραστής, κακός σύζυγος, ήρωας με το ζόρι και πατέρας της αγαπημένης του κορούλας που δεν ξέρω πώς σε λένε. Έτσι συνόψισε τη διαδρομή της ζωής του δασκάλου ο μαρμαροτεχνίτης. Ο Ζαούμε Καμπρέ βουτάει την πένα του στην ψυχή, ερευνά την τραγική φύση του ανθρώπου και στις φωνές του ποταμού Παμάνο ρωτάει «Πώς θέλετε μια μάνα που σκότωσαν το παιδί της να πιστεύει στον Θεό»

Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα για τις φωνές του ποταμού. Μέσα από το κείμενο διαβάζω έναν άνθρωπο προσιλωμένο στις λέξεις.

0: Παραμύθια, ρεαλισμός, νουάρ, ψυχολογικά μυθιστορήματα, μεταφυσικά θρίλερ, πολύτιμα κυβότια μνήμης, ιστορίες ανασύνδεσης του χρόνου και μαζί του κόσμου, γραμμένες σε μία από τις λεγόμενες μικρές γλώσσες, τα καταλανικά. Ξεπερνούν τα σύνορα της γενέτειρας του Ζάουμε Καμπρέ, γίνονται κλασικά δημιουργήματα πολυμεταφρασμένα ανά τον κόσμο και φτάνουν στη γλώσσα μας με την επιμέλεια, το μεταφραστικό ίστρο και κόπο του Ευρυβιάδη Σοφού, που αποδίδει την αφηγηματική ικανότητα του σύγχρονου καταλανού συγγραφέα και του γράφει ένα δικό του προσωπικό ημερολόγιο.
1: Αυτό που μένει είναι η λέξη, Ζάουμε. Γράμματα που στέκονται το ένα δίπλα στα άλλο. Μ' αυτά υπάρχουμε.

Νοέμβριος 2007. Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα για τις φωνές του ποταμού. Η απάντησή σου ήταν γρήγορη και το περιεχόμενό της άμεσο. Μέσα από το κείμενο διαβάζω έναν άνθρωπο που, ενώ φαίνεται ότι ανοίγει πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, στο τέλος μένω με την εντύπωση ότι ξέρει να φτιάχνει ιστορίες, να τις διηγείται, να τις μετατρέπει σε εικόνες. Έναν άνθρωπο προσιλωμένο στις λέξεις.

2014-2015. Ο όγκος του βιβλίου είναι μεγάλος. Σκέφτομαι ότι πρέπει να μεταφράσω όλο αυτό το κείμενο και τρομάζω. Χάνομαι συχνά. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τις φωνές των χαρακτήρων. Δεν καταλαβαίνω ούτε τον χρόνο, ούτε τον τόπο. Διαβάζω ξανά και ξανά τις προτάσεις, ώσπου φτάνω στο νόημα και τότε ηρεμώ. Ασχολούμαι καθημερινά με το βιβλίο. Δεν θέλω να χάσω την επαφή. Αν θέλω να το ολοκληρώσω, θα πρέπει να δουλέψω πειθαρχημένα. Όλη αυτή η ορολογία της Καθολικής Εκκλησίας μου είναι άγνωστη. Ούτε τα λεξικά είναι αρκετά, ούτε το διαδίκτυο. Πήγα στην Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, με παρέπεμψαν στην Πρεσβεία του Βατικανού. Σήμερα βρέθηκα με τον πρέσβη που είναι ιερωμένος και προς έκπληξή μου είναι από την Αραγωνία, οπότε ήξερα ακριβώς όλα όσα έψαχνα να βρω. Πέρασα σχεδόν 2 ώρες μαζί του, ρωτώντας τον ξανά και ξανά. Ήταν πολύ φιλόξενος, μου είπε να επικοινωνήσω μαζί του αν προκύψουν άλλες απορίες. Ανακαλύπτω λέξεις που δεν ξέρω πώς να αποδώσω στα ελληνικά, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, το βιολί, το στοριόνι. Τηλεφώνησα σε έναν κύριο που φτιάχνει βιολιά για να τον ρωτήσω διάφορους όρους, αλλά δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, στην άλλη πολυκατοικία, είδα έναν άλλον κύριο να παίζει βιολί. Τον συνάντησα τυχαία προχτές στο δρόμο και του μίλησα. Έμοιαζε λίγο διστακτικός, του εξήγησα ότι μένω απέναντι, ότι μεταφράζω ένα βιβλίο και ότι χρειάζομαι τη βοήθειά του. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε ώστε να μου πει όσα χρειάζομαι. Είναι βιολιστής στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

10 Ιουλίου 2015. Η συνάντηση μαζί σου, Ζαούμε, και με τη Μάργα στο σπίτι σας ήταν τόσο ιδιαίτερη. Χαίρομαι για όλες τις λεπτομέρειες, για τον άφθονο χρόνο που μου διέθεσες και για όλες εκείνες τις πληροφορίες. Ήσουν υπομονετικός με τις ερωτήσεις μου και ουσιαστικός στις απαντήσεις σου. Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόση σημασία είχε η μουσική και το βιολί στα κείμενα και τη ζωή σου. Όλα είναι γραμμένα σαν παρτιτούρα.

13 Μαΐου 2017. Στην έκθεση βιβλίου ήρθε τόσος κόσμος να σ' ακούσει, όπου και να γυρνούσα το κεφάλι έβλεπα ανθρώπους να μας κοιτάζουν. Κάποιοι κάθονταν κάτω στο πάτωμα, άλλοι όρθιοι. Δεν ήταν εύκολο να μεταφράζω γρήγορα τις ερωτήσεις του κοινού. Μια κυρία χρησιμοποίησε μια λέξη και εδώ και ένα τέταρτο προσπαθώ να βρω την αντίστοιχη στα ελληνικά, αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό. Η ουρά των ανθρώπων που περιμένουν για μια αφιέρωση στο αντίτυπό τους είναι τεράστια. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά είμαστε και ενθουσιασμένοι.

3 Μαρτίου 2019. Σήμερα μου απένιμαν το κρατικό βραβείο μετάφρασης για το Confiteor. Ήρθα από τις Βρυξέλλες ειδικά γι' αυτό. Ήμουν χαρούμενος. Ο άνθρωπος που μου έδωσε το βραβείο ήθελε να μου σφίξει το χέρι, αλλά το δεξί μου χέρι είναι σπασμένο και τυλιγμένο στον γύψο. Του έσφιξα το χέρι όπως μπορούσα, με το αριστερό. Το σπάσιμο είναι αναμνηστικό από την Ιρλανδία. Πήγα μόνο στη Δυτική Ακτή. Πρώτη φορά έβλεπα τον ωκεανό. Είναι τόσο δυνατή αυτή η θάλασσα. Μαγεύτηκα καθώς την έβλεπα για πρώτη φορά. Ήμουν απρόσεκτος. Γλίστρησα και έπεσα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μέρος της μαγείας.

19 Ιανουαρίου 2026. Αυτό που μένει είναι η λέξη «ζάουμε». Και αυτές εύκολα τις παίρνει ο αέρας ή χάνονται μέσα σε παλιά αρχεία ηλεκτρονικά, δίχως κλειδιά και κωδικούς. Γράμματα που στέκονται το ένα δίπλα στα άλλο. Μ' αυτά υπάρχουμε. Κάποιες φορές μένουν εκεί χαραγμένα και κάποιες άλλες ξεθοριάζουν.

0: Ευρυβιάδη Σοφέ, γιατί επέλεξες τον Ζαούμε Καμπρέ ως παραλήπτη της Καρποστάλ σου?
1: Επέλεξα τον Ζαούμε Καμπρέ διότι είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά μέσα από τα βιβλία...
0: Καρποστάλ σου.
1: Επέλεξα τον Ζαούμε Καμπρέ διότι είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά μέσα...

Ο Ευρυβιάδης σοφός γεννήθηκε στη Μυτιλίνη της Λέσβου, σπούδασε μετάφραση στην Αθήνα, ισπανική φιλολογία στη Γρανάδα της Ισπανίας και θεωρία της λογοτεχνίας και συγκριτική λογοτεχνία στη Βαρκελόνη. Από το 2003 έως το 2018 εργάστηκε στην Αθήνα ως καθηγητής ισπανικής γλώσσας, ισπανικού πολιτισμού και ως μεταφραστής λογοτεχνικών κειμένων. Έχει ασχοληθεί κυρίως με τη μετάφραση καταλανών συγγραφέων όπως ο Ζάουμε Καμπρέ, η Μερσέ Ροδορέδα, ο Κι Μονζό και ο Σέρζι Πάμιες. Δείγματα των μεταφράσεών του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ισπανικά λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες. Έζησε και εργάστηκε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όπου συνδύασε τη λογοτεχνική μετάφραση με τα μαθήματα ισπανικής γλώσσας, με τα διοικητικά καθήκοντα σε ένα σχολείο εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το 2017 βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο μετάφρασης για το μυθιστόρημα «Confiteor» του Ζάουμε Καμπρέ. Από το 2023 και έπειτα συνδυάζει τη λογοτεχνική μετάφραση με τη διδασκαλία των ισπανικών εξαποστάσεως και την τουριστική ξενάγηση σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα.

0: Ο Ευρυβιάδης σοφώς ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την καρποστάλ του στον Ζάουμε Καμπρέ. Επέλεξε να ακούσουμε Λαμ Ντε Φοκ, Μπαχάρ Μαρ Χαλιφέ, Χάνια Ράνι και Μπόξμουρ, Αουμ Όσο, Φενέζ, Ολέικ και Ρενέ Γκαρσία Φόνς. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τις φωνές του ποταμού Παμάνου, το Κομφίτεορ και από το «Μας καταβροχθίζει φωτιά» του Ζάουμε Καμπρέ σε μετάφραση Ευρυβιάδη Σοφού. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Μπριγκίτε Φασμπέντερ ή η Πότης με το Ρόδο. Ιουλίου 1939 και στο Βερολίνο γεννιέται η κόρη της γνωστής ηθοποιού Ζαμπίν Πέτερς και του μεγάλου λυρικού βαρύτονου του Μεσοπολέμου Βίλι Ντόμγκραφ Φασμπέντερ, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος δάσκαλος φωνητικής της μικρής Μπριγκίτε. Το κορίτσι αυτό πάντως έμελε να τους ξεπεράσει και τους δύο, καθώς θα γινόταν μια μέρα η γνωστή σε όλους μας διάσημη μεσόφωνος Μπριγκίτε Φασμπέντερ.

1972, Staatskapelle της Δρέσδης υπό την μπαγκέτα Giuseppe Patané και σε άπτεστα γερμανικά η χαμπανέρα από την Carmen του Bizet, όπως είναι και ολόκληρη βέβαια η συγκεκριμένη ηχογράφηση με πρωταγωνίστρια τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, γερμανίδα μεσόφωνο Brigitte Fassbender. Πριν από τη μοιραία γυναίκα Carmen, όμως η Fassbender ξεκίνησε με ρόλους αγορίστικους, η μοίρα άλλωστε όλων των μέτζο σοπράνο, και συγκεκριμένα έκανε το ντεμπούτο της το 1961, 22 μόλις ετών, στην Εθνική Όπερα της Βαβαρίας, τραγουδώντας το ρόλο του Νικλάους στα παραμύθια του Χόφμαν, του Όφενμπαχ. Μία πενταετία περίπου αργότερα, στα 1967, ήταν πλέον έτοιμη να απογειώσει την καριέρα της, ερμηνεύοντας έναν άλλο αγορίστικο ρόλο του Strauss, αυτή τη φορά τον Οκταβιάν, a.k.a. Υπότη με το Ρόδο.

1979, Μόναχο, Εθνική Ορχήστρα της Βαβαρίας, Κάρλος Κλάιμπερ στο πόντιουμ και πήραμε μόλις μία γεύση από την υπότη με το ρόδο Brigitte Fassbender στην περίφημη σκηνή της εμφάνισης του Οκταβιάν μαζί με το αργυρό του τριαντάφυλλο μπροστά στη Σοφή και μιλάμε ασφαλώς για τη Σοφή της Lucia Pop. Το ντεμπούτο της Fassbender στο ρόλο του Οκταβιάν είχε γίνει, όπως είπαμε, το 1967 και μάλιστα στο συγκεκριμένο θέατρο στο Μόναχο. Από την ίδια τώρα πασίγνωστη ζωντανή ηχογράφηση, το μελαγχολικό φινάλε και το τρίο των γυναικείων φωνών, όπου ο Οκταβιάν της Fassbender, εκτός από τη Σοφή της Lucia Pop, θα αναζητήσει μουσικά να μπλεχτεί και με τη Marshallin της Gwyneth Jones. Απολαύστε τις!

Η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Brigitte Fassbender, τραγούδησε τον υπότη με το Ρόδο και έγινε ο υπότης με το Ρόδο, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση με αυτόν στο Covent Garden το 1971 και στη Metropolitan το 1974. Θα παραμείνουμε λοιπόν στον Strauss και μετά το φινάλε του Rosenkavalier από το Μόναχο το 1979 θα ακούσουμε τη Fassbender στη Βιέννη 10 χρόνια αργότερα το 1989 όταν υπό την μπαγκέτα Claudio Abbado ερμήνευε την Κλιτεμνίστρα στην Ηλέκτρα με partner την Eva Marton. «Ich habe keine gute Nächte». «Δεν κοιμάμαι καλά τις νύχτες», θα ομολογήσει στην κόρη της η σκοτεινή βασίλισσα των Μυκηνών.

1989, Κλάουντιο Αμπάντο στο πόντιουμ της ορχήστρας της όπερας της Βιέννης και η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Μπριγκίτε Φάσμπεντερ, σκοτεινή κλίτε μνήστρα στην Ηλέκτρα του Ρίχαρτ Στράους, με Ηλέκτρα την επίσης εντυπωσιακή Εύα Μάρτον. Θα παραμείνουμε στον Στράους, αλλά όχι τον Ρίχαρτ. 1983 και πάλι Μόναχο, και ένας ακόμα ανδρικός ρόλος για την καλλιτέχνη, αυτός του πρίγκιπα Ορλόφσκι στη νυχτερίδα του Johann Strauss Ιού, το περίφημο «Chacun à son goût», ο καθένας με τα γούστα του.

Chacun a son goût από τη νυχτερίδα του Johann Strauss Ιού και η Brigitte Fassbender Εχμηρός Ορλόφσκι στο Μόναχο το 1983 υπό την μπαγκέτα Κάρλος Κλάιμπερ. Ας αφήσουμε όμως για λίγο όπερες και οπερέτες και ας πάμε να πάρουμε μια γερή γεύση από το άλλο ρομαντικό κυρίως είδος που υπηρέτησε η Fassbender με τη φωνή της, το lead. Δύο τραγούδια ακούμε από τον κύκλο Schwanengesang του Schubert. Το Ständchen, τη γνωστή σε όλους μας σερενάτα, αλλά και τον Doppelgänger. Απολαύστε τα.

ήσυχη είναι η νύχτα, σωπαίνουν τα σοκάκια. Σε τούτο εδώ το σπίτι κατοικούσε η αγάπη μου. Εκείνη έχει αφήσει πια καιρό την πόλη, μα το σπίτι στέκεται ακόμα, έρημο, στην ίδια θέση. Στέκεται και ένας άντρας εκεί. Κοιτάζει ψηλά, σφίγγει τις γροθιές του γεμάτος αγωνία. Με τρομάζει. Όταν τον κοιτάζω στο πρόσωπο, το φεγγαρόφωτο μου αποκαλύπτει τη δική μου μορφή. Χλωμέ, διπρόσωπε σωσία, τι πυθικίζεις τον πόνο της καρδιάς μου. Γιατί μιμήσε τους παλιούς μου δαίμονες που τόσες νύχτες με βασάνιζαν εδώ.

και μετά τον Σούμπερτ, ο όχι λιγότερος Σούμαν. Ich grohle nicht, δε σου κρατώ κακία. Από τον κύκλο Dichterliebe, την Brigitte Fassbender, συνοδεύει και εδώ, όπως και πριν, στο πιάνο, ο Άριμπερτ Ράιμαν.

dich grolle nicht, δεν σου κρατώ κακία, από τον κύκλο Dichter Liebe του Robert Schumann με τη μεσόφωνο Brigitte Fassbender και τον Aribert Reimann στο πιάνο. Ας μην στερήσουμε όμως και λίγο γαλλικό δράμα από το αφιέρωμά μας και ας ακούσουμε τη Γερμανίδα μεσόφωνο στο ρόλο της Charlotte από το Βέρθερο του Μασνέ. «Va, laisse couler mes larmes», πήγαινε, άσε τα δάκρυά μου να τρέξουν. Συμφωνική της ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης υπό την παγκέτα Hans Graff.

Η ίδια δήλωνε ότι προτιμούσε να γίνει ηθοποιός σαν τη μητέρα της παρά λυρική τραγουδίστρια σαν τον πατέρα της. Τελικά όμως η Γερμανίδα μεσόφωνος Brigitte Fassbender, στην οποία ήταν αφιερωμένος ο καθρέφτης μας σήμερα, τα πέτυχε και τα δύο. Την ακούσαμε μόλις να σπαράζει ως Charlotte στο Βέρθερο και την παρακολουθήσαμε πάντα να μεταμορφώνεται μέσα από τους ρόλους της με μια μικρή προτίμηση στους ανδρικούς, ίσως επειδή η υποσύνη, όπως και η ευγένεια εν γέννη, δεν έχουν φίλο, ούτε και τα όνειρα άλλωστε. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπού.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για όλα τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγάλους, είναι η βαρεμάρα. Και σε αυτό το συνέστημα είναι αφιερωμένη αυτή η εκπομπή. Τίτλος του βιβλίου «Μ' αρέσει να βαριέμαι». Κείμενα Ingrid Chappé, εικονογράφηση Σεμπρέ.

Έχω τόσο πολλούς φίλους που δεν έχω αρκετά δάχτυλα για να τους μετρήσω. Μαζί παίζουμε, φτιάχνουμε ιστορίες, κάνουμε αγώνες και κατασκευάζουμε διάφορα πράγματα για να πάμε στη σελήνη.

Μερικές φορές βαριόμαστε κιόλας. Οι φίλοι μου συχαίνονται το να βαριούνται. Έτσι γκρινιάζουν και παραπονιούνται. Μη σας πω ότι μου τρώνουν κιόλας.

αρέσει να μην ξέρω τι να κάνω ή να μην θέλω να κάνω τίποτα. Γιατί όταν βαριέμαι, μπορώ να μετρήσω τα δόντια του σκύλου μου. Και έχει πολλά δόντια.

Όταν βαριέμαι, μπορώ να συζητήσω με τον τοίχο του γείτονα. Ακόμα και αν δεν είναι πολύ ομιλητικός. Γιατί όταν βαριέμαι, μπορώ να ακουμπήσω τη μύτη μου με τη γλώσσα μου. Ναι, είναι αλήθεια. Το καταφέρνω.

γιατί όταν βαριέμαι μπορώ να κοιμηθώ ανάμεσα στον σκύλο μου και σε μία παχουλούτσικη χελώνα. Ποιος θα ροχαλίζει πιο δυνατά άραγε?

Όταν βαριέμαι, οργανώνω αγώνες μίξας. Βέβαια, το κακό είναι ότι και ο σκύλος μου θέλει πάντα να κάνει το ίδιο. Γιατί όταν βαριέμαι, δεν βαριέμαι ποτέ.

Το να βαριέσαι είναι τέλειο. Και καθώς μου αρέσει να μοιράζομαι, πάω και λέω τα μυστικά μου στους φίλους μου. Και έτσι, βαριόμαστε όλοι μαζί.

Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη βαρεμάρα. Μ' αρέσει να βαριέμαι. Με κείμενο Ingrid Chabé, εικόνες Sebastian Sebré, από τις εκδόσεις Φουρφούρη. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Κλασικά Τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με κεντρικό αίσθημα η ελαφρότητα της ύπαρξης, το Μουσικό Φεστιβάλ της Δραέσδης ανοίγει την 49η διοργάνωσή του με μια συναυλία που αποδεικνύει πόσο πλούσια μπορεί να είναι αυτή η ελαφρότητα μέσα από τρία έργα εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δραέσδης και η βασική προσκεκλημένη αρχιμουσικός της, η Ταμπίτα Μπέρλουντ, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις, όπου η ανάλαφρη γοητεία συνδιαλέγεται με τη φαντασία, την ποίηση και το συμφωνικό μεγαλείο. Η συναυλία έγινε στις 15 Μαΐου του 2026 και ξεκινά με την εισαγωγή όπερων του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ, ένα έργο που ανοίγει διάπλατα τις πύλες του ρομαντικού κόσμου των παραμυθιών. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκεται το κοντσέρτο για τσέλο με τίτλο «Tout un monde longtemps» του Henri Dutilleux, με σολίστ τον Jan Vogel. Εμπνευσμένο από την ποίηση του Μποντλέρ, το έργο συνδυάζει ονειρικές εικόνες με βαθύ στοχασμό σε μία από τις σημαντικότερες σελίδες του σύγχρονου ρεπερτορίου για το τσέλο. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις περίφημες εικόνες από μία έκθεση του Modest Mussorgsky, ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο χρώματα, χαρακτήρες και φαντασία. Όταν ο Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ ανέλαβε τη σύνθεση του όπερων για το Covent Garden του Λονδίνου, η υγεία του είχε ήδη κλονιστεί σοβαρά. Παρ' όλα αυτά, αποδέχτηκε την πρόταση ελπίζοντας να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του. Η όπερα που ολοκληρώθηκε το 1826 έμελε να είναι το τελευταίο μεγάλο έργο του. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, ο συνθέτης πέθανε στο Λονδίνο. Η υπόθεση του όπερων μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο ξωτικά, υπότες, μαγεία και περιπέτεια. Παρότι συναντάμε εδώ τον βασιλιά των ξωτικών όπερων και τον Πουκ, οι ήρωες αυτοί δεν συνδέονται άμεσα με το σεξπιρικό όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, αλλά προέρχονται από την λογοτεχνική παράδοση που ενέπνευσε τον ποιητή Κρίστοφ Μάρτιν Βίλαντ. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα συμπυκνώνεται στην περίφημη εισαγωγή της όπερας που θα ερμηνεύσει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέρλουντ.

Αυτή ήταν η εισαγωγή Όμπερον του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Το «Tout un monde longtemps» του Henri Dutilleux συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα που γράφτηκαν για βιολοντσέλο και ορχήστρα στον 20ο αιώνα. Γραμμένο το 1970 για τον θρυλικό Μιστισλάβρο Στροπόβιτς, αποτελεί έναν μουσικό στοχασμό πάνω στην ποίηση του Σαρλ Μποντλέρ, χωρίς όμως να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη αφηγηματική πλοκή. Κάθε ένα από τα πέντε μέρη του προλογίζεται από έναν στίχο του Γάλλου ποιητή, ο οποίος λειτουργεί περισσότερο ως αφετηρία μιας ατμόσφαιρας παρά ως πρόγραμμα προς μουσική εικονογράφηση. Στο έργο αυτό το βιολοντσέλο μοιάζει να αφηγείται έναν εσωτερικό μονόλογο. Άλλοτε είναι λυρικό, άλλοτε είναι στοχαστικό, άλλοτε είναι ανήσυχο και άλλοτε είναι εκρηκτικό. Ο Dutilleux, συνεχίζοντας με το δικό του τρόπο την παράδοση του Debussy και του Ravel, δημιουργεί ηχοχρώματα εξαιρετικής φαντασίας, όπου οι γραμμές των οργάνων εμφανίζονται, μεταμορφώνονται και χάνονται ξανά μέσα στον ήχο. Θάλασσες, όνειρα, αντανακλάσεις και ενίγματα διατρέχουν το έργο χωρίς ποτέ να αποτυπώνονται με τρόπο περιγραφικό. Αντίθετα, η μουσική λειτουργεί σαν μία διαδοχή εικόνων που αναδύονται και σβήνουν, αφήνοντας τον ακροατή την ελευθερία να τη συμπληρώσει με τη δική του φαντασία. Έτσι, το «Tout un monde longtemps» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ποιητικά και υποβλητικά κοντσέρτα του σύγχρονου ρεπερτορίου. Θα το ακούσουμε τώρα από τον τσελίστα Jan Vogel και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης που διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Ένας ολόκληρος μακρινός κόσμος, γεμάτος ποιητικές εικόνες, υπαινιγμούς και ηχοχρώματα, ξεδιπλώθηκε μέσα από το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα «Tout un monde longtemps» του Henri Dutilleux. Σολίστ ήταν ο Jan Vogel, πλαισιωμένος από τη Φιλαρμονική της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ στη συναυλία που άνοιξε την 49η διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ της Δρέσδης. Οι εικόνες από μία έκθεση γεννήθηκαν από μία πραγματική επίσκεψη του Μόντεστ Μουσόρσκι σε μία αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον στενό φίλο του ζωγράφου, αρχιτέκτονα και σχεδιαστή Βίκτορ Χάρτμαν. Ο προώρος θάνατος του Χάρτμαν το 1873 συγκλώνησε τον συνθέτη και λίγους μήνες αργότερα τον οδήγησε στη δημιουργία ενός από τα πιο πρωτότυπα έργα του 19ου αιώνα. Γραμμένο αρχικά για πιάνο το 1874, το έργο αποτελεί μια μουσική περιήγηση ανάμεσα στα έργα της έκθεσης. Ο Μουσόρσκι δεν επιχειρεί απλώς να περιγράψει τις εικόνες. Αντίθετα, μεταφέρει στη μουσική τις εντυπώσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται καθώς ο επισκέπτης περιπλανιέται από αίθουσα σε αίθουσα. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το περίφημο θέμα του μουσικού περιπάτου, που συμβολίζει τον ίδιο τον Μουσόρσκι, καθώς μετακινείται από έργο σε έργο μέσα στην έκθεση. Αν και το έργο γράφτηκε για πιάνο, η ενορχήστρωση του Μωρίς Ραβέλ το 1922 συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοσή του, αναδεικνύοντας τον πλούτο των εικόνων και των χρωμάτων που κρύβονται μέσα στη μουσική. Έτσι, οι εικόνες από μια έκθεση παραμένουν ένα μοναδικό παράδειγμα συνάντησης των τεχνών, όπου η ζωγραφική γίνεται μουσική και η μουσική μετατρέπεται ξανά σε εικόνα. Τις εικόνες από μια έκθεση του Μόντεστ Μουσόρσκι ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ.

0: Αυτές ήταν οι εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 15 Μαΐου του 2026 στο πλαίσιο του 49ου Μουσικού Φεστιβάλ της Δρέσδης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Ο μαγικός λόγος εμφανίζεται μέσα στα πλαίσια της μαγικής τελετουργίας. Σε τι έγκυται αυτή η τελετουργία? Σε λόγο, χειρισμό αντικειμένων και χειρονομίες, γράφει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Έτσι, στην περίπτωση των καταδέσμων της αρχαιότητας, η μαγική δραστικότητα δεν εξαντλείται στο μαγικό κείμενο όπως το βρίσκουμε πάνω στα μολύβδινα ελάσματα, αλλά περιλαμβάνει και το ίδιο το μολύβι με τις δικές του μαγικές ιδιότητες, το δίπλωμα και το τρύπημα του ελάσματος. Οι τελετουργικές χειρονομίες δεν αφήνουν ίχνη, αλλά είναι σίγουρο ότι έπαιζαν τον ρόλο τους. Τα αντικείμενα, ο χειρισμός τους και οι χειρονομίες λειτουργούν κατά τον Λεβί Στρος σαν μηχανισμοί που επιτρέπουν στην τελετουργία να παρακάμψει τον λόγο. Με τη χρήση τους η τελετουργία συμπυκνώνει σε μία συγκεκριμένη και ενιαία μορφή διαδικασίες που αλλιώς θα έπρεπε να είναι γλωσσικές. Χρησιμοποιεί χειρονομίες και αντικείμενα στη θέση της αναλυτικής τους διατύπωσης. Αλλά αυτή η παράκαμψη του λόγου της αναλυτικής γλώσσας αποτελεί χαρακτηριστικό και του ίδιου του μαγικού λόγου. Στα μαγικά κείμενα συνυπάρχει το κατανοητό με το ακατανόητο, ο δομημένος αρθρωμένος λόγος με τον αδόμητο, σχεδόν άναρθρο ήχο. Σε αυτό το δεύτερο συστατικό και στις ποικίλες εκδοχές του, οι αρχαίοι αναφέρονταν με τους όρους ασύνετος λαλιά, βάρβαρος γλώσσα, φωνέ άσημη, παμμυγής βοή, άρρητα ρήματα, αλάλητη στέναγμη, λαλήν αλλοτρίο τρόπος, ξενοφωνήν. Η συνύπαρξη του κατανοητού με το ακατανόητο αποτελεί μία άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οριακότητα της μαγικής χρήσης της γλώσσας. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στις στενότερα μαγικές χρήσεις της γλώσσας, αν μπορεί να γίνει μια τέτοια οριοθέτηση, αλλά αφορά και μια σειρά από άλλες συγγενικές συμπεριφορές, υπογραμμίζει ο Χριστίδης. Χαρακτηρίζει τον μαντικό λόγο. Ο λόγος της πυθίας είναι δυσνόητος και χρειάζεται την ερμηνεία των ιερέων για να μετατραπεί σε κατανοητό, δομημένο λόγο. Ανάλογα φαινόμενα χαρακτηρίζουν την εκστατική θρησκευτική εμπειρία, το γνωστό φαινόμενο της γλωσσολαλίας και της ξενογλωσσίας που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με τον πρώιμο χριστιανισμό και που επιζεί στις εκκλησίες της Πεντηκοστής, χωρίς να απουσιάζει βέβαια και από άλλες θρησκείες. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε σοβαρές ψυχοπαθολογικές διαταραχές, στις οποίες παραβιάζεται η αρχή της αναγκαστικής σύνδεσης σημαίνοντος και σημαινομένου και επινοούνται καινούργιες συνδέσεις ενταγμένες σε ένα στοιχειώδες συντακτικό σύστημα. Η γλωσσική αυτή συμπεριφορά κινητοποιείται από το ασυνείδητο και εκφράζει σαν ένα είδος μεταφοράς περιεχόμενα αυτής της περιοχής του ανθρώπινου ψυχισμού ασυνείδητο και εκφράζει σαν ένα είδος μεταφοράς περιεχόμενα αυτής της περιοχής του ανθρώπινου ψυχής

0: Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσο το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ηχοφροντίζει ο Ηλίας Διαμάντης, μας τηλεφωνείτε στο 2 10 60 13 167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Το φιλανδικό σουηδικό τριό Κύριρα επιθυμεί η μουσική του να μην έχει στόχο, να έχει ελευθερία, να αφομοιώνει ακόμα και τον πιο απαλό ψήθυρο, το πιο απειροελάχιστο ηχητικό σωματίδιο, σε ένα μοσαϊκό που δημιουργούν με πνευστά σαξόφωνο και φλάουτο, πιάνο, συνθεσάιζερ, τσέλο, μαντολίνο, βιμπράφωνο, ηλεκτρονικά, το παραδοσιακό αφρικανικό κρουστό μπάλαφων και ήχους από παιδικά παιχνίδια. Το άλμπουμ τους το ονομάζουν «Νεν», που στα φιλανδικά σημαίνει «μικρό».

Αντιθέτως, ο Βρετανός σαξοφωνίστας Alabaster de Plume έχει καλλιεργήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση ως συμπληρωματικά ποιητής και ακτιβιστής, συνδυάζοντας την τζαζ με τον προφορικό λόγο, φόλκ επιρροές και πειραματικές υφές, εξερευνώντας θέματα όπως η κοινότητα και η κοινωνική ευθύνη. Το εύθραυστο, σχεδόν τρεμάμενο σαξοφωνό του, στείνει αφηγήσεις που ανακαλούν ηχητικές μνήμες ευρείας γκάμας, από αφρικανικούς ήχους μέχρι δημοτικά υπηρώτικα. Στο άλμπουμ του Dear Children ενσωματώνει ηχογραφήσεις από ηχητικά πεδία και φωνές παιδιών που παίζουν στη Δυτική Όχθη, ενώ το εξώφυλλο έχει τη ζωγραφία που έκανε ο 13χρονος Χασάν στη Γάζα, φυσοκολλημένη σε τοίχο, με τον Σχαχάντ Ισμαήλ στον μπάσο και τον Τζέσερ Χόλμπ στα ντραμς. Από διάθεση μελαγχολίας μέχρι αισιοδοξίας, ο Alabaster de Plume αυτοσχεδιάζει στο σαξόφωνο «It's only now, once».

εισήγαγε στη μουσική του το βιμπράφωνο, τα ηλεκτρικά πλήκτρα καθώς και τα κόγκας και τα μπόγκος για να δώσει μορφή σε λατινοαμερικανικούς ρυθμούς. Η μουσική του συνάντησε σφοδρή αντίσταση από τους μουσικούς και πολιτιστικούς παραδοσιοκράτες. Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο ήταν ότι άρχισε να χρησιμοποιεί παραδοσιακά αιθιοπικά όργανα με νέους τρόπους. Τη λύρα κράρ, το μονόχορδο βιολί μασένκο και το φλάουτο γουάσιντ προσαρμόστηκαν για να παίξουν τη νέα jazz μίξη του Μουλάτου. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, ο Μουλάτου είχε φέρει την αιθιοπική jazz σε κάθε μεγάλη ήπειρο μέσω των περιοδιών του. Κάπως έτσι, συνεργάστηκε και με την ψυχεδελική funk λονδρέζικη κολεκτίβα των Heliocentrics για το άλμπουμ Inspiration Information Volume 3 που κυκλοφόρησε το 2009 έπειτα από πρόσκληση της βρετανικής εταιρείας Strut Records για ηχογράφηση στη σειρά Inspiration Information. Η διάδραση ενός μουσικού θρύλου με έναν εκπρόσωπο της σύγχρονης μουσικής σκηνής είναι η ιδέα της σειράς. Ακούμε ήδη την υπέροχη 9-λεπτη αγγλοαιθιοπική σουίτα που κλείνει το δίσκο με έμφαση στα έγχορδα, στο μπεγγένα, την αιθιοπική λύρα και το μασένκο, το αιθιοπικό μονοχορδικό βιολί, ακουμπώντας πότε στην αιθιοπική jazz του Μουλάτου Αστατκέ και πότε στο ύφος των Heliocentrics και πότε υπερβαίνοντας και τα δύο.

Τη σύνθεση Μόνικα, ο σαξοφωνίστας Jeff Jones την αφιέρωσε στην κόρη του. Υπάρχει στο άλμπουμ The Spirit of David, που ηχογράφησε με το σεξτέτο του το People's People's, το πνεύμα της δεκαετίας του 70, εποχή κοινωνικής αναταραχής, που καλούσε προς κοινωνική ενδυνάμωση. Ηχογραφήθηκε το 1974, κυκλοφόρησε το 1976 και επανεκδόθηκε το 2025. Το άλμπουμ «Το πνεύμα του Δαβίδ», ο Jeff Jones συστήνει να το ακούμε ως φάρμακο στην απελπισία.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Ηλίας Διαμάντης, το σκαρφάλωμα σε αυτό, η Αφροδίτη Κουσμά.

Με καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα, ο 28χρονος πιανίστας Σον Μέισον θεωρεί τον Ρέι Τσάρλς κυρίαρχη επιρροή και έμπνευσή του και προσδίδει με το κουιντέτο του μια πνοή φρέσκου αέρα στην jazz. A Breath of Fresh Air ονομάζουν το άλμπουμ τους, από που ακούσαμε το Secrets.

Το 2010, ο Νορβηγός πιανίστας και συνθέτης Μπούγκε Βέσελτοφ, ο οποίος πρόσθεσε μια νέα αντίληψη στο σύμπαν της τζαζ, συνεργάζεται με τον Γερμανό Enrique Schwartz, παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής, με πολυετή εμπειρία στην τεκνομουσική σκηνή, και στις μουσικές αναζητήσεις τους προστίθεται το άλμπουμ Duo. Εκεί υπάρχει μια σύνθεση περί ονείρων.

κοντραμπάσο του Lars Danielsson σκιτσάρει σκοτεινά ηχοτοπία. Η τρομπέτα του Nils Petter Mollweier αναστιγμές ακούγεται ως μια εξυγχρονισμένη έκδοση του Miles Davis στο Concierto de Aranjuez και άλλες αντιχεί μόνη της στο βάθος, ενώ οι πιανιστικές μελωδίες του Μπούγκε Βέσελτοφ επιμένουν σταθερά. Όλα αυτά στο Sketches of 12.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το παιχνίδι του φωτός και των σκιών ήταν πάντοτε πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς, αλλά και για πολλούς από εμάς. Ο Τσέχος συνθέτης Κλάους Χούμπερ γράφει ένα μικρό απόσπασμα, ένα κειμενάκι ως εισαγωγή για το έργο του που θα ακούσουμε τώρα, για τα φύλλα, για μπάσο, κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο. Υπάρχουν λοιπόν τα φύλλα σκίασης, γράφει, τα οποία σε αντίθεση με τα φύλλα που μπλοκάρουν το φως του ήλιου, αυτά είναι σχετικά διάφανα, λεπτότερα και πλατύτερα, έτσι αφήνουν το φως να περνά και συχνά το χρωματίζουν.

Κλάους Χούμπερ λοιπόν και παιχνίδι των σκιών και του φωτός ανάμεσα στα φύλλα. Σε μια μικρή πόλη τώρα της Δυτικής Κίνας, μια καμπάνα ακούγεται από μακριά. Περισσότερο κανείς την νιώθει παρά την ακούει, κι όμως αποκτά σιγά σιγά υπόσταση και σημασία. Η ισχύ της σταδιακά μεγαλώνει ως που γιγαντώνεται. Λι Γιουχάνγκ.

Και σαν σε ένα ασιατικό παραμύθι, στο ναό εμφανίζεται μέσα σε καπνούς ένας δαίμονας με πολύχρωμα μεταξωτά ρούχα, χορεύοντας με λεπίδες.

και με τις τρυφερές ανθρώπινες φωνές του Moritz Eggert φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ζούνται, στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Όταν βρίσκεσαι στους πρόποδες των Άνδεων από τη μεριά της Αργεντινής, αλλά και το ίδιο συνέβη και από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Χιλής. Δεν είναι αυτό που λέμε θαυμασμός για τη φύση. Είναι κάτι παραπάνω το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω, θεϊκό. Και γι' αυτό το έργο κλήθηκε να επενδύσει με τη μουσική του. Γκουστάβο Σανταολάγια από την Αργεντινή, ο οποίος διαλέγει πάντα εκλεκτούς συνεργάτες. Στην προκειμένη περίπτωση, Εμιλού Χάρις.

στα μέσα της πρώτης δεκαετίας, της χιλιετίας, που βρισκόμουν στο Buenos Aires. Επί μία εβδομάδα προσπαθούσα να το συναντήσω. Κάτι συνέβαινε πάντα και δεν μπορούσε να βρεθούμε. Μιλάω για τον Γκουστάβο Σανταολάγια. Η γραμματέας του, η Μαρία, με είχε μάθει κάθε πρωί εκεί. Μη φανταστείτε ότι είχε ένα τεράστιο γραφείο, ένα πολύ απλό. Από αυτά τα μικρά γραφεία επαγγελματιών στον Πάιρες. Τελικά τη μέρα που θα βρισκόμασταν κάτι έγινε και πρέπει να πετάξει για το Λος Άντζελες. Αμύφθηκε όμως με 2 Όσκαρ. Ένα για τον Brokeback Mountain και ένα για τον Μπαμπέλ.

που ακούγουμε εδώ πέρα δεν είναι ούτε κιθαρόνι ούτε μαντολίνο. Είναι το ρονρόκο, κοινός τσαράγκο στη Λατινική Αμερική. Έτσι είναι γνωστό στους ιθαγενείς όλες τις λατιναμερικάνικες Ηπείρου. Αυτό ήταν η μουσική, το εναρκτήριο άσμα στο Wildlife. Λοιπόν, με το Juan Luque. Παρέα εδώ με τον Gustavo. Και αυτό είναι το μουσικό έργο το οποίο αξίζει να έχετε στη δισκοθήκη σας ή να το αναζητείτε, δεν ξέρω, στις ίντερνετικές αναζητήσεις. Το ομώνυμο άλμπουμ Ron Rocco, De Ushuaia a La Cuyacá.

Μέσα σ' άκρες μπορεί να καταλάβατε ότι αυτό το άλμπουμ το βοκαλόγω του 98 η έκδοση 1998 Αριστούργημα. Ήταν λοιπόν το Ron Rocco που είναι το όνομα του μικρού οργάνου αυτού που, όπως είπα νωρίτερα, περισσότεροι αποκαλούν στις ράχες των Άνδεων με άλλο όνομα.

εδώ παρέα με τον Pablo Sainz Villegas και το τσεράγκο το αγαπημένο του όργανο, του Γκουστάβο. Εδώ όμως πάμε σε ένα άλλο μικρό αριστούργημα που δανείζει τη φωνή της Μαρία Εστέρ Ζαμόρα και τον εκπληκτικό Πολίτο Γκονζάλες και Γκαμπριέλ Ροντρίγκες. Τσίπι τσίπι.

Η Αλταγκράσια είναι ένα χωριουδάκι έξω από την Κόρντοβα, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αργεντινής. Εκεί πήγαινε τα καλοκαίρια με την οικογένειά του Τσε Γκεβάρα. Μπορεί να το έχω ξαναναφέρει στο παρελθόν αυτό εδώ, τη λεπτομέρεια της ζωής του Τσε. Εκεί λοιπόν ήταν διάσημο το μέρος και για μια άλλη αιτία. Γιατί το 1939 πέθανε εκεί πέρα ο Μανουέλ Ντε Φάγια και τάφη σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το χωριουδάκι. Οπότε εκεί πας για 2-3 πράγματα. Να δεις τη μεγάλη έκθεση, η οποία είναι σχεδόν μόνιμη πανλατινοαμερικάνα, που έχει διάφορα artifacts από όλη την λατινοαμερικανική ήπειρο, ή για να, αν δεν θέλω να το ψωνίσεις, για κάποια πράγματα, να δεις τον προηγούμενο τάφο, γιατί ο Ντε Φάγια μετά τον πήρανε τα λείψανά του και τα ενταφιάσανε το 1946 στο Καντίς, από ό,τι ξέρω, στην νότια Ισπανία. Λοιπόν, ο Τσε τώρα τι έγινε, το σπίτι του υπήρχε. Εκεί βρέθηκα εγώ και ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπήρχαν, τι ήταν, ήτανε και μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα η οποία σήμερα άμα τη δεις γελάς, δηλαδή δεν πας μακριά. Και όμως με αυτή τη μοτοσυκλέτα ο Τσε μαζί με ένα κολλητό του που μνημονεύεται μέσα στο έργο κάνανε το γύρο της Λατινοαμερικάνικης Ηπείρου. Απίστευτο πράγμα, αλλά εντάξει, πολλά ήταν απίστευτα πράγματα με την υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, και εκεί βρέθηκα. Οι κάτοικοι βέβαια του χωριού δεν είναι καθόλου φιλικοί να σε βοηθήσουν να βρεις πού βρίσκεται το σπίτι του Τσε. Εκεί ήταν τελείως, μπορώ να πω, όχι δεν ήταν φιλικοί, ήταν εχθρικοί. Έχουν βαρεθεί τον κόσμο να έρχεται να αποτίσει φόρο τιμής, ας πούμε, να το δω ή να δουν από περίεργεια που ζούσε ο Τσε. Ένα σπίτι, είναι απλό. Δεν είναι τίποτα. Και αυτό γιατί ο πατέρας του δούλευε στους Βρετανικούς σιδηρόδρομους και τα καλοκαίρια, επειδή ο Τσέ είχε άσθμα, και το άσθμα ως γνωστόν ωφελεί όταν έχεις να ανέβεις σε υψόμετρο, γιατί μικραίνει η ποσότητα του αέρα, είναι ελαφρύτερος ο αέρας και είναι πιο εύκολο για τα παιδιά και για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν να ανέβουν σε υψόμετρο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα σανατόρια, ακόμα και στην Μπεντέλη, χτίστηκαν πάνω εκεί πέρα, γιατί ήταν υφηματικοί οι καπετάνεοι και οι ναυτικοί που ερχόντουσαν, προσβλημένοι βέβαια από την φυματίωση, και έπρεπε να νοσηλευτούν πάνω ψηλά. Μελίσια, παλιά Μπεντέλη, νέα Μπεντέλη. Γι' αυτό μπορεί να λυθεί καμιά απορία, γιατί γίνανε όλα τα νοσοκομεία εκεί πάνω. Εκτός βέβαια ότι είναι καθαρός ο αέρας, είναι και ελαφρύς ο αέρας. Λοιπόν. Εμείς όμως έχουμε μείνει εδώ πέρα στον κύριο Γκουστάβο Σανταολάγια, τον οποίο βέβαια εγώ συνάντησα τελικά το 2007. Καμιά φορά η τύχη είναι και ευνοϊκή προς το μέρος μας, γιατί το BBC μου ανέφθεσε να του αναγγείλω ότι ήταν υποψήφιος εκείνη τη χρονιά για το μεγάλο βραβείο. Πράγμα το οποίο έγινε, και συνάντησα όλη την παρέα σε μια τεράστια σκηνή έξω από τη Σεβίλια. Εδώ όμως ακούμε Αμόρες Πέρος Ατακάμα, που είναι τεράστια έρημη, ανίδρυ, από την ίδια ταινία.

Στις μουσικές δανείες που καλείται να επενδύσει, κυρίως με τη μουσική του, εμβόλυμα παρουσιάζει και κομμάτια γνωστά. Σαφέστατα είναι τα Είδωλα, γιατί και αυτός παλιός ροκάς είναι, τα δεκαετία του 70, με μεγάλα σχήματα γνωστά. Δεν είναι τυχαίο ότι διαλέγει μεταξύ άλλων τον Ομπελίστα.

Ένα από τα αριστούργηματα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Τέλης δεκαετίας του 60-69 ήταν η χρονιά. Nashville Skyline, Bob Dylan, Lay Lady Lay. Λοιπόν, και μιλώντας για τον Γκουστάβο, σαν τα ολάγια, θυμάμαι ότι είναι φθινόπωρο του 2007, αν δεν κάνω λάθος, και συναντιόμαστε σε μια μεγάλη σκηνή που είχαν στήσει οι διοργανωτές έξω από ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Σεβίλη. Και εκεί μου συστήνει όλη την παρέα. Βέβαια δεν έχω εγώ μεγάλη έτσι γνώση με τα καινούρια του εκεί πέρα βήματα, πράγματα τα οποία βέβαια βγαίνουν στη φόρα επί τόπο. Και μου συστήνει έναν νεαρό, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω με το στυλ που μου τον σύστησε, θαύμαζε τον νεαρό αυτόν. Και είναι όντως ο Λουτσιάνο Σουπιεβιέλε. Λουτσιάνο Σουπιεβιέλε είναι από το Μοντεβιδέο. Το Μοντεβιδέο δεν απέχει πολύ από τον Buenos Aires, είναι απέναντι. Είναι δηλαδή να πας Πειραιά, τι να πω τώρα, σαν να πας απέναντι για να πας στη Σαλαμίνα ή πιο ακριβέ στάτα θα το έλεγα να πας για να βγεις, ξέρω εγώ, στα Μέθαινα, κάποια τέτοια απόσταση. Λοιπόν, και εκεί περνάς στην ουσία, διασχίζεις τη βάση του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Και όταν βρίσκεσαι λοιπόν στην Ουρουγουάη, εκεί θα συναντήσεις διάφορους μουσικούς, εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα πάντα, και βρεθήκαμε με τον Λουτσιάνο Σουμπερβιέλε, ο οποίος τότε ήταν μέλος όχι του σχήματος του Γκουστάβο Σανταλάγια, αλλά ενός σχήματος που ήταν κάτω από την επιστασία βέβαια του Λουτσιάνο. Λεγόταν Μπαχοφόντο Τάνκο Κλαμπ. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ παρουσιάζει ένα κομμάτι που βάζουν μέσα μια εκπληκτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα. Μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο εκεί πέρα είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία πολλές φορές. Και τι γίνεται, ο εκπληκτικός sportcaster, ο παρουσιαστής, μεταδίδει πώς μπαίνει το γκολ. Αυτό θα γίνει όχι στην αρχή ακριβώς, μετά το μέσο του κομματιού, το οποίο είναι γύρω στα 5-5,5 λεπτά. Λοιπόν, είναι απίθανος ο τρόπος, ο οποίος βέβαια είναι ανάγλυφος, ο τρόπος ο οποίος παρουσιάζει ο sportcaster, αυτός που μεταδίδει τον αγώνα, δεν ξέρω αν ήταν ράδιο ή τηλεόραση. Πάρα τον ακούσουμε.

0: γκολ! Γκολ! Ουρουγουάσο! Ουρουγουάι νομάς! Ουρουγουάι και τον ινό!
1: Αυτό βέβαια το άκουσμα δεν είναι και τόσο προσφυλές για Κροασί από τους Αργεντινούς. Γιατί ο Βιτορίνο ήταν παίκτης Ουρουγουάης που χάρφωσε αυτό το γκολ. Και είναι η μοναδική βέβαια Λατινοαμερικάνη podcaster που παρουσιάζουν με το δικό τους τρόπο. Και οι Βραζιλιάνοι δεν πάνε πίσω βέβαια με αυτόν τον τρόπο. Τα γκολ και τις φάσεις στις οποίες μεταδίδουν. Λοιπόν, Μπαχοφόντο Tango Club λοιπόν, Λουσιάνος Σουπερβιέλε. Με την ομάδα του Γκουστάβο Σαντόλαγια.

και για όσους βρεθούν, βέβαια, σε αυτή την περιοχή, την ευρύτερη, είτε Ουρουγουάη είτε Αργεντινή. Το ποδόσφαιρο είναι πάντα μια σίγουρη μορφή συζήτησης που να κάνεις ένα θέμα το οποίο σπάει τον πάγο, αν υπάρξει βέβαια, με αυτούς τους κατοίκους αυτής της χώρας. Για την Αργεντινή μιλάω. Θαυμασμός βέβαια, γιατί είναι ένα σπορ το οποίο το ξέρουμε εμείς από την Ελλάδα, αλλά είναι με άλλες διαστάσεις. Προσωπικά είδα ένα μάτς και μου φτάνει. Προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου, Αργεντινή Κολομβία παρακαλώ, στο Monumental, το οποίο βέβαια δεν είναι έδρα από ό,τι θυμάμαι της Μπόκα, της Μπόκα Juniors, αλλά είναι στην περιοχή του Μπελγκράνο και είναι της River Plate, η ανταγωνίστρια άλλη ομάδα του Μπάιρες. Το τι έγινε εκεί πέρα δεν μπορώ να περιγράψω. Υπήρξαν στιγμές που η εξέδρα, έτσι πως κινιόταν πάνω κάτω, παρόλο που ξέρω ότι είναι μελετημένη από τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς, νόμιζες ότι θα φύγει κάτω. Αυτό ήταν το ντεκολάζ προς τιμή του Λουτσιάνο Σουπερβιέλε, παρέα με τους Μπάχο Φόντο, Τάνκο Κλάμπα. Και συνέχεια τώρα με Wood Air Quartet.

από τον Ζόρζιο Τέλους. Είναι η τσελίστα και συνθέτρια Άννα Λάγκ από την Αυστρία. Παρέα με το σχήμα, σχηματικό της είναι Wood Air Quartet. Το άλμπουμ το οποίο έχω τις καλύτερες αναμνήσεις είναι το La Folia 2016. Μένουμε στην ίδια περιοχή για να πάμε στο Τιρόλο. Ξεκίνησε στη Βιέννη με φαγκότο, μετά στην κρατική όπερα για 3 χρόνια και από το 2000 επαγγελματίας μουσικός και συνθέτης στη Βιέννη. Το όργανο όμως που τον κυρίευσε ήταν το Ζήθερ.

κάτι αντίστοιχο με το σαντούρι το δικό μας. Το σαντούρι των Άλπερων, λοιπόν. Ήταν ο Κρίστοφ Ντιένς με το σχήμα του Κνέντελ. Και τώρα πάμε σε ένα πολυμελές σχήμα της βιολινίστας από τη Συρία, Σαλάν Αχαμί. Ονομάζονται Ζιράν.

Σάλαν Αλχαμβή, ο γελιστής και αρχηγός του σχήματος. 12 μελές λοιπόν, Ζιράν Ανσάμπλ. Ιδρύθηκαν το 2016 από τον ίδιο τον λοιπόν Σάλαν. Σύριος Βέλγος, αρχικά έρχεται από την περιοχή της Χόμς στην Συρία, διότι απόμεινε από τη Χόμς. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους. Τελευταίος φιλοξενούμενος, ο τρομπετίστας Ρωμαίος Λουκακίνο. Παρέα με την Εθνική Ορχήστρα της Ιορδανίας. Ένα κομμάτι ηχογραφημένο αφιερωμένο στην περιοχή Πέτρα.

Ο τίτλος και του άλμπουμ και του κομματιού είναι «Πέτρα». Είναι στη νότια πλευρά της Ιορδανίας. Εξαιρετικά τουριστικό μέρος για αυτά τα αρχαία που υπάρχουν εκεί πέρα. Τα οποία αποκαλούνται βέβαια στην αραμαϊκή Ράχμουν. Είναι το ίδιο μέρος. Καλά να είστε. Γεια σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή στο ιταλικό ύφος Deutsch 590 του Franz Schubert. Φέρει τις συνδείξεις Adagio Allegro Giusto. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Saarbrücken διευθύνει ο Marcello Viotti.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή στο ιταλικό ύφος Deutsch 590 του Franz Schubert. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Saarbrücken διεύθυνε ο Marcello Viotti. Ακολουθούν οι 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε σύμφωση Μίζωνα και Έχελ 500 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε ένα θέμα μάλλον του ίδιου του συνθέτη με ένδειξη αλεγκρετό. Οι παραλλαγές γράφτηκαν το 1786. Ερμηνεύει ο πιανίστας Simon Crawford Phillips.

Ακούσαμε τις 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε σύφεση μίσωνα και Έχελ 500 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευση ο πιανίστας Simon Crawford Phillips. Ακολουθεί το ανθέμιο «Rejoice in the Lord Always», Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Ρόμπερτ Λαβάτε, ο τενόρος Ρόμπερτ Ποζάρσκι και ο βαθύφωνος Μίροσουαφ Μπορζίνσκι. Τη χοροδία δωματίου Σίνε Νόμινε και το οργανικό σύνολο Κοντσέρτο Πολάκο διευθύνει ο Μάρεκ Τοπορόφσκι.

Ακούσαμε τον θέμιο «Rejoice in the Lord Always», Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστη ήταν ο κόντρατενόρος Ρόμπερτ Λαβάτε, ο τενόρος Ρόμπερτ Ποζάρσκι και ο βαθύφωνος Μίροσουαφ Μπορζίνσκι. Τη χοροδία δωματίου σύνε νόμινε και το οργανικό σύνολο κοντσέρτο πολλάκο διεύθυνε ο Μάρεκ Τοπορόφσκι. Επόμενη επιλογή του BBC, το καπρίτσιο για φλάουτο και πιάνο, έργο 75 του ελβετού συνθέτη Παουλ Μίλαν Τσούριχ, 1898-1993. Την φλαουτίστα Αντρέα Κολέ συνοδεύει ο πιανίστας Ντέσμοντ Ράιτ.

Ακούσαμε το καπρίτσιο για φλάουτο και πιάνο έργο 75 του Ελβετού συνθέτη Paul Mila Zurich 1898-1993. Την φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνοδεύσε ο πιανίστας Desmond Wright. Ακολουθούν σε ορχιστρική εκδοχή δύο λυρικά κομμάτια για πιάνο του Edvard Grieg. Εσπέρα στα βουνά, έργο 68 αριθμός 4, και στο Λίκνο, έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντιν.

Ακούσαμε σε ορχιστρική εκδοχή δύο λυρικά κομμάτια για πιάνο του Edvard Grieg. Εσπέρα στα βουνά, έργο 68 αριθμός 4 και στο λίκνο, έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ακολουθεί η τρίο σονάτα με την επωνυμία Σάββατο από τα 7 σκέρτσι μελόντικη για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του Georg Philipp Telemann. Τα μέρη της σύνθεσης που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Introduzione sesta, presto, dolce, allegro, vivace, allegro, vivace. Ερμηνεύουν ο Albrecht Rau, βιολί, ο Heinrich Rau, βιόλα, ο Clemens Malich, βιολοντσέλο και ο Wolfgang Hochstein, τσέμπαλο.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα με την επωνυμία Σάββατο από τα 7 σκέρτσι μελλοντική για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του Georg Philipp Telemann. Ερμηνεύσαν ο Albrecht Rau, βιολί, ο Heinrich Rau, βιόλα, ο Clemens Malich, βιολοντσέλο και ο Wolfgang Hochstein, τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 9, έργο 47, γνωστή ως σονάτα Kreutzer του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάτζο στενούτο πρέστο, σελά μίζωνα και κατόπιν σελά ελάσσονα, αντάντε con variazioni, αντάντε με παραλλαγές σε φα μίζωνα και πρέστο σελά μίζωνα. Τον βιολιστή Mats Setterquist συνοδεύει ο πιανίστας Mats Windlow.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 9, έργο 47, γνωστή ως σονάτα Κρόιτσερ του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τον βιολιστή Mats Setter Quist συνόδευσε ο πιανίστας Mats Wijnlund. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Abeck», έργο 1 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει η Τζαν

Από την πιανίστα Τζαν Ζου ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές» πάνω στο όνομα «Αμπέκ, έργο 1» του Ρόμπερτ Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο για κλαρίνετο ή όμποε και κουαρτέτο εγχόρδων σε φα μίζωνα, έργο 107 του Άντων Ρέιχα, 1770-1836. Το κουιντέτο αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο non tanto, andante siciliano, μενουέτο με ένδειξη αλέγκρο και φινάλε με ένδειξη βιβάτσι. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Λεζαντιέ.